Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών που έχουμε τη χαρά να πραγματοποιούμε μαζί του. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές μας.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι προκειμένων που ψάλλονται ανάλογα με την ημέρα ή την περίοδο του έτους κατά την οποία τελείται η ακολουθία του Εσπερινού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συγκεκριμένα, κατά τους κατανυκτικούς Εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ψάλλονται εν αλλάξ και σε ηχοπλάγιο δύο προκείμενα που αντικατοπτρίζουν την πένθυμη και γεμάτη κατάνυξη ατμόσφαιρα της περίοδου. Τα προκείμενα αυτά συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών 68 και 60 και ονομάζονται παρακλητικά προκείμενα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο από τους ψαλμούς αυτούς, τον ψαλμό 68.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Περιεχόμενο του ψαλμού 68 στην αρρύθμιση του εβραϊκού κειμένου είναι ο ψαλμός 69, είναι η αγωνιώδης κραυγή ενός ανθρώπου που είναι άρρωστος, καταδιωκόμενος και αποδιωγμένος από συγγενείς και φίλους. Αυτά προκύπτουν από διάφορους στίχους του ψαλμού. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός. Να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας με τους αριθμούς των στίχων. Εξομολογούμενος ο άνθρωπος αυτός τις αμαρτίες του στο Θεό, ζητά από αυτόν βοήθεια κατά των εχθρών του. Η πενιγμή του ποιητή στους χλεβασμούς που υφίσταται από τους εχθρούς του για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε θρησκευτικές πρακτικές επιτρέπουν την υπόθεση ότι στο υπόβαθρο του ψαλμού βρίσκονται κάποιες διαφωνίες μεταξύ των εξόριστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων για τελετουργικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε εξόριστο στην περιοχή της Μεσοποταμίας από τον βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορα. Αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί σε αυτή την περιοχή, ενώ στην περιοχή της Ιουδαίας ουσιαστικά εγκαταστάθηκαν άλλοι πληθυσμοί. Ήταν μια πρακτική την οποία εφαρμόζανε οι άνθρωποι, οι κατακτητές της εποχής εκείνης, καθώς δεν είχαν τα μέσα να ελέγχουν τις κατακτημένες περιοχές. Για να μην προκαλούνται λοιπόν επαναστάσεις, παίρνανε τον πληθυσμό μιας περιοχής και τον μεταφέραν σε μια άλλη περιοχή. Ανταλλάσσαν δηλαδή τους πληθυσμούς έτσι, ώστε ακόμα κι αν υπάρχει επαναστατική διάθεση, δεν έχεις πια πατρίδα να απελευθερώσεις. Οι εξόριστοι λοιπόν οι Ιουδαίοι στην Μεσοποταμία, ξέρουμε ότι κατάφεραν να οργανωθούν σε κοινότητες και τους έθρεφε πάντοτε η ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υποθέτουμε ότι ο ψαλμός αυτός εκφράζει αυτές τις ανησυχίες των Ιουδαίων που καθώς ετοιμάζονται, φαίνεται ότι είναι πλέον υπάρχει μια προοπτική επιστροφή στην πατρίδα τους, καθώς η δύναμη της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας πέφτει και η δύναμη των Περσών ανέρχεται, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιθανότητα επιστροφή στην πατρίδα τους και αρχίζουν να συζητάνε πώς θα ξαναοργανώσουν την κοινότητα αυτή. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα οποία λέω είναι υποθέσεις έτσι, σχετικά με το που προκύπτουν διαβάζοντας το περιεχόμενο του ψαλμού. Στη συνέχεια, καθώς θα το προχωρήσουμε στην ανάλυση, θα δούμε πόσο μπορούν να στηριχθούν τέτοιες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι που συνηθίζουμε σε κάθε εκπομπή. Πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμ. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι ότι μπορούν να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 68 ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο. Είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός. Αρχίζει και αυτός με μια επιγραφή. Όπως έχουμε πει, οι επιγραφές δεν είναι πάντοτε σαφείς. Φαίνεται, η μετάφραση δηλαδή των επιγραφών είναι πάντοτε κατά προσέγγιση. Φαίνεται από την επιγραφή ότι απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και του λέει ότι πρέπει να ψαλεί όπως προφανώς κάποιος ύμνος που είχε την επιγραφή τα κρίνα και ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ. Ο κυρίος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Σώσε με Θεέ γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη. Η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα να εκετεύω, βράχνες ο λαιμός μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση με ελπίδα στον Θεό μου. Και από τα μαλλιά της κεφαλής μου περισσότεροι γίναν αυτοί που δίχως λόγο με μισούν. Δύναμη απόκτησαν οι εχθροί μου, αυτοί που με καταδιώκουν άδικα. Για πράγματα που δεν τα είχα αρπάξει, με έβαλα να πληρώσω. Εσύ, Θεέ, γνωρίζεις την απερισκεψία μου και τα παραστρατήματά μου δεν σου μείνανε κρυφά. Ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουνε, Κύριε του Σύμπαντος. Ας μη γίνω αφορμή να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούνε, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευθυλισμό για χάρη σου υπέμεινα, σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Τα αδέρφια μου δεν με αναγνωρίζουν πια και της μητέρας μου τους γιους έγινα ξένος. Καθώς η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνεσα, αλλά κι αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα, όμως αυτοί με μπέξαν. Φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσχολοι στην αγορά και σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια. Αλλά την προσευχή μου εγώ σε σένα, Κύριε, απευθύνω. Είναι καιρός την εύνοιά σου να μου δείξεις, Θεέ, μέσα από την πληθώρα της αγάπης σου. Το αίτημά μου εκπλήρωσε, χαρίζοντάς μου βέβαιη σωτηρία. Σώσε με από τη λάσπη, ώστε να μην βουλιάξω μέσα τους. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων, ας μη με καταπιεί ο βυθός, ούτε βαθύ πηγάδι να με παγιδέψει. Απάντησέ μου, Κύριε, γιατί είναι η αγάπη σου πολύτιμη. Με την πολλή σου εσπλαχνία ρίξε το βλέμμα σου πάνω μου. Αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου, γιατί μέσα στη θλίψη ζω. Γρήγορα δώσ' μου απόκριση. Φρόντισε τη ζωή μου και ελευθέρωσέ με, γλίτωσε από τον εχθρό μου την απειλή. Εσύ, Κύριε, ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό μου και την τροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τα περίμενα. Αλλά περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσουν, μα δεν βρήκα. Μου δώσανε για φαγητό χολί και όταν δίψασα μου δώσαν να πιω ξύδι. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν. Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κυρτώσει. Άδειασε την οργή σου πάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει. Ας ερημώσει κατοικίες τους και στις σκηνές τους ας μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει. Γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλο πόνο. Λογάριασε διπλά τα ανομήματά τους ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβήσουν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν για τους δικαίους. Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ. Η σωτήρια παρουσία σου, Θεέ, ας με προστατεύσει. Θα υμνήσω του Θεού μου το όνομα με οδές. Το μεγαλείο του θα ψάλω με δοξολογίες. Και αυτό θα αρέσει στον Θεό περισσότερο παρά να του θυσίαζα νεαρό μοσχάρι που μόλις βγάζει κέρατα και οπλές. Ας δούνε οι φτωχοί και ας χαίρονται. Αναζητήστε τον Θεό και θα αποκτήσετε ζωή. γιατί ο Κύριος τους στερημένους αποκρίνεται και δεν αφήνει αιχμαλωσία να εξωθενώσει τους δικούς του. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ότι μέσα της κινείται, γιατί ο Θεός θα σώσει τη Σιών και θα χτιστούν τις Ιουδαίες οι πόλεις. Εκεί θα κατοικήσουν και αυτή θα γίνει κτήμα τους. Οι απόγονοι των δούλων του θα την κατέχουν και όσοι τον Θεό αγαπούν θα εγκατασταθούν σε αυτή.
0: Είναι ένας πραγματικά μεγάλος ψαλμός. Επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση που φαίνεται ίσως κάπως παράξενη. Συγκεκριμένα, ενώ ο ποιητής φαίνεται να ζητά τη συμπαράσταση του Θεού κατά των εχθρών του, αρχίζει το ποίημά του με μια έκκληση για σωτηρία του από τα βάθη της θάλασσας. Πώς εξηγείτε αυτό το αίτημα?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Καμιά άλλη ίσως εικόνα δεν αποτυπώνει καλύτερα για τους αρχαίους Ισραηλίτες το αίσθημα της αγωνίας που βιώνει κάποιος άνθρωπος όταν νιώθει να απειλείται από την εικόνα των πλημμυρισμένων νερών. Αυτή η εικόνα κυριαρχεί σε πλήθος οικετήριων ψαλμών. Να αναφέρω κάνα δύο παραδείγματα. Ο ψαλμός 129 για παράδειγμα αρχίζει με την περίφημη κραυγή «Εκβαθέων εκεκραξάσει Κύριε». Ο ποιητής του ψαλμού 41 παραπονιέται προς το Θεό ότι πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Το ίδιο παράπονο διατυπώνει ο ψαλμοδός στον ψαλμό 87. Πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Ενώ λίγο παρακάτω κραυγάζει απελπισμένος: οι φοβερισμοί σου κύκλωσαν με οσί είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Είναι τόσο δυνατή αυτή η εικόνα που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Και σήμερα λέμε νιώθω να πνίγομαι όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε απελπισία, βρίσκεται υπό την κυριαρχία του άγχους και νιώθει ότι πνίγεται κυριολεκτικά από τις αγωνίες του και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ακριβώς αυτή την ίδια εικόνα βλέπουμε να χρησιμοποιεί και εδώ ο ψαλμοδός. Επομένως, αυτό που κάνει είναι στην πραγματικότητα να δηλώνει προς το Θεό ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. «Σώσε με, Θεέ, γιατί με έπνιξαν τα νερά. Χώθηκα με στη λάσπη του βυθού και δεν υπάρχει κάπου να πατήσω. Έφτασα με στη θάλασσα στα βάθη, η πλημμύρα με σκέπασε». Το βλέπουμε αυτό να το επαναλαμβάνει και στη συνέχεια της οικεσίας του, στους στίχους 15 και 16. Και πάλι χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα για να περιγράψει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. «Σώσε με από τη λάσπη ώστε να μην βουλιάξω μέσα της. Από όσους με μισούν και από τα βαθιά νερά ας γλιτώσω. Ας μη με κατακλείσει η πλημμύρα των υδάτων και ας μη με καταπιεί ο θυθός. Ούτε βαθύς πηγάδιες να με παγιδέψει». Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι για τους αρχαίους το πιο φοβερό πράγμα που υπάρχει, η πιο μεγάλη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι τα νερά, ακριβώς γιατί τα νερά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους μύθους του περιβάλλοντος για την δημιουργία του κόσμου. Ο Θεός δημιουργεί οι θεότητες του ιδωλατρικού κόσμου δημιουργούν τον κόσμο παλεύοντας με τα νερά, τα οποία εξακολουθούν όμως να απειλούν την τάξη της δημιουργίας και γι' αυτό πάντοτε ο πιστός προσεύχεται, όπως είδαμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς, όταν θέλει μάλλον να περιγράψει τη δεινή του θέση, λέγοντας ότι ανατρέπεται στην πραγματικότητα η τάξη του κόσμου. Τα νερά με πνίγουν, τα νερά επιστρέφουν. Θυμηθείτε στον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού που ο ψαλμοδός λέει «Όριον έθω ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γη». Έτσι, ο Θεός έχει βάλει όριο στα νερά. Το ότι τα νερά έρχονται τώρα να καλύψουν τον άνθρωπο σημαίνει ότι κάπου έχει ανατραπεί η τάξη του κόσμου, κάπου τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχει ρυθμίσει ο Θεός, επομένως ζητάει την παρέμβαση του Θεού. Μια απελπιστική λοιπόν κατάσταση περιγράφει ο ποιητής, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όταν ξεκινάει την οικεσία του με την παράκληση να τον σώσει από τα νερά ο Θεός, και αιτία αυτής της απελπισίας του ποιητή είναι η διαπίστωση ότι βρίσκεται υπό την απειλή ανθρώπων που, όπως λέει στο στίχο 5, δίχως λόγο τον μισούν και ότι έχει αποξενωθεί από τους συγγενείς του, όπως λέει στους στίχους 9, η οικογένειά μου δεν με αναγνωρίζει πια, της μάνας μου τα αδέρφια με έχουν για ξένο, αλλά και από τον ίδιο το Θεό, όπως λέει στο στίχο 18, και γι' αυτό οικετεύει, αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου. Ο πιστός θεωρεί ότι βρίσκεται υπό το πρόσωπο του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός στρέφει το πρόσωπο του αλλού, σημαίνει ότι αδιαφορεί. Έτσι, στην πραγματικότητα, ζητώντας αλλού μη στρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδί σου, είναι σαν να του λέει μην αδιαφορήσεις για μένα που είμαι δούλος σου.
2: Μας θυμίζει λίγο το Δαβίδ αυτό, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι συνεχής η παράκληση των πιστών. Ναι, το πρόσωπό σου μη αντανέλησα απ' εμού, νοητή του ψαλμού 50. Ναι. Οι εχθροί του ψαλμωδού δεν επιτίθενται εναντίον του με τόξα και βέλη, εδώ τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον, αλλά με ένα πολύ πιο ισχυρό όπλο, με τη γλώσσα. Αυτό που λέμε και στις σύγχρονες ελληνικές παροιμίες, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο ποιητής αντιμετωπίζει συκοφαντίες. Στο στίχο 5 λέει, για πράγματα που δεν είχα αρπάξει με έβαλα να πληρώσω. Αντιμετωπίζει κουτσομπολιά. Στο στίχο 13 λέει, φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσολοι στην αγορά. Το πρωτότυπο κείμενο εδώ λέει στις πύλες, αλλά της εποχής, την εποχή εκείνη, οι πύλες των πόλεων στην πραγματικότητα έπαιζαν το ρόλο που έπαιζε η αγορά στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Εκεί ήταν, καθόταν οι παππούδες, λύνανε τις υποθέσεις όσων είχαν προβλήματα. Από εκεί περνούσαν όλοι όσοι μπαίναν και βγαίναν από την πόλη. Οι δουλειές στην εποχή εκείνη δεν γινόντουσαν μέσα στην πόλη. Οι πόλεις ήταν πάρα πολύ μικρές, πολύ πυκνά δομημένες. Στην πραγματικότητα είχαν μόνο σπίτια, μικρά σπίτια για να πηγαίνει κανείς να κοιμάται. Οι δουλειές για τα πρόβατα, τα χωράφια κτλ. Ήταν γινόντουσαν έξω από την πόλη. Επομένως, όλοι περνούσαν πρωί και βράδυ από τις πύλες και γι' αυτό οι πύλες ήταν το πιο σημαντικό σημείο της πόλης όπου συγκεντρώνονταν όσοι φυσικά δεν είχαν δουλειά. Και γι' αυτό λέει ο ποιητής, φλιαρούσαν εναντίον μου οι αργόσολοι στην αγορά, στις πύλες. Αντιμετωπίζει επίσης κοροϊδίες. Σκοπτικά για μένα λέγανε η μέθηση τραγούδια, όπως σημειώνει στο στίχο 13. Και αντιμετωπίζει και χλεβασμό. Στο στίχο 20 παραπονιέται στο Θεό, «Εσύ Κύριε ξέρεις τον διασυρμό μου, τον εξευτελισμό και την τροπή μου. Μπροστά σου είναι όλοι αυτοί που με καταπιέζουν». Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο πόνος που προκαλείται από τα ανθρώπινα λόγια είναι εξίσου πραγματικός και οδυνηρός με εκείνο που προκαλείται από το βέλος και το δόρυ. Τα λόγια, ακόμα και αν είναι ψεύτικα, μπορούν να σκοτώσουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία, στην καταστροφή, ακριβώς λόγω συκοφαντικών σχολείων εναντίον τους.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να συνεχίσουμε στην ανάλυση του ψαλμού.

0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ο ποιητής αντιμετωπίζει μια σειρά από λεκτικές επιθέσεις εναντίον του και ζητάει τη βοήθεια του Θεού για να τις αντιμετωπίσει. Όμως, κύριε καθηγητά, ποιος είναι ο λόγος των επιθέσεων αυτών?
1: Αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, ένα θέμα πάνω στο οποίο μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Αξιοσημείωτο πάντως, αυτό που προκύπτει χωρίς αμφιβολία από τον ψαλμό, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής υφίσταται όλα αυτά τα δεινά δεν είναι η αμαρτία του. Mm-hmm. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ευσέβειά του. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει από τους στίχους 10 έως 12. Τους ξαναθυμίζω λίγο. Η φλογερή αγάπη για το ναό σου με κατέκαψε, και πέσαν πάνω μου των υβριστών σου οι χλεβασμοί. Τον εαυτό μου με νηστεία καταπώνησα, αλλά και αυτό προκάλεσε εναντίον μου χλεβασμούς. Πένθυμα ρούχα φόρεσα, κι όμως αυτοί με μπέξαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο ποιητής περιγράφει μια σειρά από ενέργειές του, ότι έχει φλογερή αγάπη για τον ναό του Θεού, ότι αυτοί που τον χλεβάζουν στην πραγματικότητα είναι οι βριστές του Θεού, ότι νηστεύει, φοράει ρούχα πένθυμα, δείχνοντας έτσι την θλίψη του για την αιχμαλωσία του λαού του. Επομένως, προβαίνει σε μια σειρά από πράξεις ευσεβίες, για τις οποίες όμως υφίσταται, όπως είδαμε mm-hmm. πριν από το διάλειμμα, χλεβασμούς, συκοφαντίες, κουτσομπολιά κλπ. Αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι απευθυνόμενος στο Θεό δεν διαμαρτύρεται για όσα αδίκως υφίσταται, mm-hmm. ούτε εκφράζει κάποιο παράπονο. Συνήθως στους κεντήριους ψαλμούς οι mm-hmm. ποιητές βλέπουμε τον ψαλμωδό να παραπονιέται στο Θεό mm-hmm. κτλ. Εδώ η πηγή της έκκλησης προς τον Θεό δεν είναι ότι έχει παράπονο, αλλά και πάλι είναι η ευσέβειά του. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζει ότι στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων τα δεινά που υφίσταται ο άνθρωπος είναι συνέπεια κάποιες αμαρτίες του. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα στο βιβλίο του Ιώβ, mm-hmm. όπου στο βιβλίο του Ιώβ από την αρχή δηλώνεται ότι ο Ιώβ δεν έχει καμία αμαρτία, mm-hmm. ότι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία υφίσταται είναι συνέπεια αυτής της επιβουλής του διαβόλου, ο οποίος προκαλεί τον Θεό ότι εάν πάρει τα αγαθά από τον Ιώβ, ο Ιώβ θα απομακρυνθεί από τον Θεό. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε

0: Έναν αναμάρτητο άνθρωπο να υποφέρει είναι τόσο σαφής στη σκέψη των ανθρώπων της μετεχμαλωσιακής περίοδου ότι κάθε κακό που υφίσταται κάποιος είναι συνέπεια της αμαρτίας του, που έρχονται τρεις φίλοι του και αρχίζουν να του λένε ένα τεράστιο βιβλίο, το βιβλίο του Ιώβ, πάνω από 30 κεφάλαια, όπου επί 30 κεφάλαια οι φίλοι του του απευθύνουν διάφορες κατηγορίες και καταγγελίες. Είσαι τέτοιος, είσαι πάντιος, έχεις αυτό και εκείνο, κάνει το κακό. Ο Ιώβ επανέρχεται και δηλώνει την αθωότητά του κτλ. Επομένως, καθώς ο ψαλμωδός εδώ εξηγεί την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας των συκοφαντιών, έχει πάλι στο νου του και από αυτό προκύπτει ότι είναι ένας ευσεβής άνθρωπος, το να μην παρεξηγηθεί από τους άλλους ανθρώπους. Φοβάται δηλαδή μήπως οι άδικες επιθέσεις εναντίον του παρερμηνευτούν και κλονιστεί η πίστη κάποιον στη δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, παρακαλεί στους στίχους 7 με 8, ας μη γίνω αφορμή ντροπή να νιώσουν όσοι σε σένα ελπίζουν, Κύριε του Σύμπαντος. Δεν εκφράζει δηλαδή κάποιο παράπονο, αλλά λέει στο Θεό, κοίταξε, αν
1: μη γίνω εγώ η αφορμή,
0: αν με αφήσεις περισσότερο να υποφέρω, κάποιοι που πιστεύουν σε σένα θα πούν, αφού αυτός ο δίκαιος υποφέρει, ας μη γίνω αφορμή, συνεχίζει, να απογοητευτούν όσοι σε αναζητούν, Θεέ του Ισραήλ. Τον εξευτελισμό για χάρη σου υπέμεινα, σκέπασε η ντροπή το πρόσωπό μου. Έτσι. Άρα, όπως ρωτήσατε νωρίτερα, γιατί υφίσταται τόσες επιθέσεις, η απάντηση είναι ακριβώς αυτή, ότι πρόκειται για έναν ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος αδίκως υποφέρει εξαιτίας της, κυρίως εξαιτίας της ευσέβειάς του, και αυτό ενισχύει την υπόθεση που είχαμε κάνει στην αρχή της εκπομπής, όταν είπα ότι πιθανότατα οι εγκατεστημένοι στην περιοχή της Μεσοποταμίας Ιουδαίοι διαφωνούν μεταξύ τους για πρακτικές θρησκευτικές, καθώς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάντοτε όταν ένας λαός βγαίνει από μια δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να ξαναοργανωθεί. Υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες αντιμάχονται μεταξύ τους, όχι οπωσδήποτε με κακό σκοπό, αλλά προσπαθώντας η κάθε μία να εφαρμόσει όσο γίνεται καλύτερα τις παραδόσεις της και τα θρησκευτικά της, πιστεύω. Σε όλη λοιπόν αυτή την άδικη επίθεση που υφίσταται ο ψαλμωδός, μοναδικό καταφύγιο του βρίσκεται την προσευχή. Κουρασμένος από τις αλλεπάλληλες ηγεσίες του, αλλά και με άσβεστη την ελπίδα στο Θεό και ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πληθώρα της αγάπης του, όπως σημειώνει στο στίχο 14, απευθύνεται στον Θεό με το αίτημα να ρίξει το βλέμμα του στο πρόβλημά του, στίχος 17, να φροντίσει τη ζωή του και να τον γλιτώσει από την απειλή των εχθρών του, στίχος 19. Βεβαίως ο ποιητής δεν έχει ψευδαισθήσεις, προσεύχεται και ξαναπροσεύχεται, γνωρίζει όμως πολύ καλά τι τον περιμένει στην αντιπαράθεσή του με άλλες ομάδες ανθρώπων. Τον χλεβασμό και τον διασυρμό μου τον περίμενα, λέει στην αρχή του στίχου 21. Παρόλα αυτά, όπως εξηγεί στα επόμενα ημιστίχια του στίχου 21 αλλά και στο στίχο 22, περίμενα και κάποιον να με συμπονέσει, μα δεν βρέθηκε. Κάποιος να με παρηγορήσει, μα δεν βρήκα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως σημαίνει στο στίχο 22, μου δώσανε για φαγητό χολή και όταν δίψασα μου δώσαν να πιω ξύδι.
1: Ναι. Αυτός ο στίχος παραπέμπει κατευθείαν στο πάθος του Χριστού, όπως παραδίδεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αλλά ο Χριστός στη συνέχεια συγχώρεσε τους σταυρωτές του, ενώ εδώ βλέπουμε τον ψαλμωδό να καταργέται όσους τον καταδιώκουν. Πώς δικαιολογούνται όλες αυτές οι κατάρες που ακολουθούν?
0: Φύγεται ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που υπάρχει, κύριε Παπά, στην ερμηνεία των ψαλμών. Πράγματι, η συμπεριφορά αυτή των εχθρών του ποιητή προκαλεί την αγανάκτησή του. Αυτό είναι λογικό και φυσικό. Οπότε η προσευχή του για Θεία Βοήθεια γίνεται στους επόμενους στίχους πιο συγκεκριμένη. Δηλαδή αρχίζει να καταργέται τους εχθρούς του, ζητά από το Θεό να παρέμβει ώστε να ανατρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε βάρος του, καταστρέφοντας τους εχθρούς του. Να δούμε λίγο αυτό το τμήμα. Είναι η στίχη 23 έως 30, είναι η επόμενη στροφή δηλαδή του ψαλμού, όπου περιγράφει όλες εκείνες τις ανατροπές που θεωρεί ότι θα πρέπει να επιφέρει η επαρέμβαση του Θεού στα σχέδια των ασεβών. Να δούμε λίγο αναλυτικά αυτούς τους στίχους και να μιλήσουμε στη συνέχεια για το θέμα το οποίο θίγεται. Μια συνήθις πρακτική των ασεβών είναι να συνωμοτούν εναντίον των ευσεβών και να τους στείλουν παγίδες. Προφανώς ο ποιητής υποθέτει, φαντάζεται ότι η συνωμοσία εξυφαίνεται στο πλαίσιο κάποιου κοινού γεύματος και γι' αυτό παρακαλεί στο στίχο 23 το Θεό «Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν». Αν σκεφτούμε λίγο την εικόνα που έχουν τα τραπέζια της εποχής εκείνης, δεν είναι όπως είναι τα δικά μας τραπέζια, συνήθως τρώνανε κάτω κάτι στο πάτωμα και καθόντουσαν γύρω γύρω όλοι ο κλαδόν και τρώγανε, όπως κάνουν και σήμερα οι ομάδες των ποιμένων, των Βεδουίνων κλπ. Φαντάζεται λοιπόν ο ποιητής ότι μπορεί από τις τέσσερις άκρες να πιάσει το πανί, το χαλί πάνω στο οποίο τρώνε ο Θεός και να τους παγιδέψει. Παγίδας γίνει μπρος τους στο τραπέζι τους για να τιμωρηθούν και να σκοντάψουν, λέει είναι η πρώτη κατάρα. Οι κατάρες που ακολουθούν στους επόμενους στίχους είναι αντίστοιχες των όσων έχει υποφέρει ο ποιητής από την εναντίον του συμπεριφορά των ασεβών. Στο στίχο 4 δηλώνει «Τα μάτια μου σβηστήκανε από την προσήλωση και ελπίδα στο Θεό μου». Οπότε στο στίχο 24 ζητάει κάτι αντίστοιχο για τους εχθρούς του. Να σκοτιστούν τα μάτια τους έτσι που να μην βλέπουν και κάνει τη ράχη τους για πάντα να κερτώσει ώστε να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Κατά ανάλογο τρόπο, στη δήλωσή τους στο στίχο 10 «Η φλογερή αγάπη για τον ναό σου με κατέκαψε και πέσαν πάνω μου των υβριστών μου οι χλεβασμοί», αντιστοιχεί η ευχή του στίχου 25 «Άδειασε την οργή σου επάνω τους και ο άγριος θυμός σου ας τους βρει». Και ακόμα, καθώς δηλώνει στο στίχο 9 «Είναι εγκατελειμμένος από την οικογένεια και τους φίλους του», έτσι προσεύχεται στο στίχο 26 κάτι αντίστοιχο να συμβεί και στους εχθρούς του. «Ας είναι οι ασεβείς άστεγοι, άτεκνοι και δίχως μέλλον, ας ερημώσει οι κατοικίες τους και στις σκηνές τους, ας μην βρίσκεται κανείς να κατοικήσει». Μια τρομερή προσευχή βεβαίως, συνεχίζοντας αυτή την τρομερή προσευχή, ο ποιητής δικαιολογεί όλες τις παραπάνω κατάρες προβάλλοντας την προσωπική του εμπειρία από την εμπειρία όλων των ανθρώπων που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. Πρόκειται για ανθρώπους που, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά στο στίχο 27, ο Θεός τους χτύπησε. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη, χτύπησε. Χρησιμοποιείται επίσης, τη βρίσκουμε τη λέξη αυτή και στο βιβλίο του Ιώβ, τη βρίσκουμε όμως και στο βιβλίο του Ισαΐα, εκεί που περιγράφει τα πάθη του δούλου. Το φραστικό που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός παραπέμπει στα δεινά του πάσχοντος δούλου του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 53. Εκεί ακριβώς ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει την κατάσταση ενός τέτοιου ανθρώπου που αντί να τον στηρίξει η κοινωνία, επέτρεψε να γίνει η κατάστασή τους ακόμα χειρότερη. Και όπως δηλώνει και εδώ ο ψαλμωδός, «γιατί εκείνον που εσύ χτύπησες, αυτοί τον καταδίωξαν και πάνω στην οδύνη των τραυμάτων μου πρόσθεσαν κι άλλον πόνο». Έτσι ολοκληρώνει τις κατάρες τους στους στίχους 28 και 29, προτρέποντας τον Θεό «λογάριασε διπλά τα νομίματά τους, ώστε να μην μπορέσουν απέναντί σου να δικαιωθούν. Από το βιβλίο σβηστούν των ζωντανών και ας μην καταγραφούν με τους δικαίους». Εδώ ολοκληρώνονται αυτές οι κατάρες του ποιητή που, όπως είπατε, πραγματικά προκαλούν ακούγονται μάλλον παράξενα για έναν σύγχρονο χριστιανό, και όπως σας είπα και εγώ είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο στους ψαλμούς, καθώς σε αρκετούς ψαλμούς βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τέτοιες εκκλήσεις προς το Θεό να καταραστεί τους εχθρούς του ψαλμωδού. Και φυσικά αυτό προσκρούει οπωσδήποτε στην σύγχρονη αντίληψή μας για την αγαθότητα του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως θα ήταν άδικο να προσεγγίσει κανείς ένα αρχαίο προχριστιανικό κείμενο και να το κρίνει με βάση σύγχρονες αντιλήψεις και απόψεις. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Πολύ συχνά κρίνουμε τους αρχαίους συγγραφείς, ακόμα και πατέρες της Εκκλησίας, για απόψεις τους, οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ήταν
1: κάτι συνηθισμένο.
0: Αδικούμε δηλαδή τα κείμενα όταν μεταφέρουμε σύγχρονη αντίληψη για σε αρχαία πράγματα. Όταν ήμουν μικρός και έκανα καμία ταξία, η μάνα μου πάντοτε με μάλωνε: «Σε βλέπει ο Θεός και θα σε κάψει». Τη φράση «θα σε κάψει ο Θεός» δεν θα τολμούσα ποτέ σήμερα να την πω στα εγγόνια μου, ακριβώς γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή μας. Αλλά τότε μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό, και στη μάνα μου, μια ευσεβή γυναίκα, φαινόταν πάρα πολύ λογικό το ότι ο Θεός θα με κάψει.
1: Μπορεί να κάψει.
0: Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο τα κείμενα αυτά στο πνεύμα της εποχής του και να αντιληφθούμε ότι η κατάρα των ασεβών ήταν περισσότερο μια έκκληση για τη δικαιοσύνη του Θεού παρά μια κραυγή για προσωπική εκδίκηση. Οι ποιητές των ψαλμών δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν δηλαδή την ιδέα ότι ο Θεός παρακολουθούσε αμέτωχος, επιτρέποντας αυτά τα κακώς κείμενα να μένουν ατιμόρυτα. Γι' αυτό τελικά ο ψαλμωδός καταργεί τους εχθρούς, αλλά απευθύνεται στο Θεό. Δεν παίρνει ο ίδιος τον νόμο στα χέρια του, που λέμε. Δεν θέλει ο ίδιος να κάνει κακό στους εχθρούς του, αλλά στρέφει τις ελπίδες του στο Θεό, ελπίζοντας ότι ο Θεός ως δίκαιος, όπως είπα, δεν θα παρακολουθεί αμέτωχος και δεν θα επιτρέψει αυτά τα κακώς κείμενα. Έτσι καταλήγει αυτή η σειρά, αυτή η τρομερή προσευχή: «Ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου, Θεέ, ας με προστατεύσει».
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά τα όσα ακούμε από εσάς, κύριε καθηγητά, και στη σημερινή μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίσουμε.

0: Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τον Ψαλμό 68 από τον οποίο προέρχεται το πρώτο από τα προκείμενα των Εσπερινών που ψάλλονται κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας» και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για τις κατάρες που εξαπολύει ο ποιητής κατά των εχθρών του, αλλά στους τελευταίους στίχους τον βλέπουμε να δοξολογεί τον Θεό. Πώς εξηγείτε, κύριε καθηγητά, αυτή η αλλαγή στάσης του ποιητή?
1: Όπως είπατε, κύριε Παπά, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα είδαμε τον ποιητή να παρακαλεί το Θεό να ανατρέψει την σε βάρος του κατάσταση, εξαπολύοντας κάποιες κατάρες εναντίον των εχθρών του. Ο τελευταίος στίχος όμως, με τους οποίους ολοκληρώνει αυτή την προσευχή, την τρομερή προσευχή κατά κάποιο τρόπο, ταλέπορος και πονεμένος είμαι εγώ, η σωτήρια παρουσία σου Θεάς με προστατεύσει, του δίνει κατά κάποιο τρόπο την αφορμή, του δίνει το βήμα για να προχωρήσει από τον θρήνο και την ηκεσία στην εξύμνηση του Θεού που καλύπτει, όπως είπα, την τελευταία στροφή του ποίηματος. Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ποιητής πλέον είναι βέβαιος για την ανταπόκριση του Θεού στις ηκεσίες του και υμνεί το όνομά του και ψάλλει με δοξολογίες στο μεγαλείο του, κάτι που θεωρεί ότι είναι περισσότερο ευάρεστο στον Θεό από τις θυσίες ζώων. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι πιθανότατα ο ψαλμός προέρχεται από την μετεχμαλωσιακή περίοδο, την περίοδο κατά την οποία οι Ιουδαίοι βρίσκονται εχμάλωτοι εξόρισης στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί βεβαίως δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν λατρεία με θυσίες ζώων κλπ, εφόσον δεν υπήρχε ο ναός, και αυτό ακριβώς υπενήσεται και εδώ ο ψαλμωδός. Λέει ότι θα ψάλω το μεγαλείο σου με ύμνους, κάτι που είναι πολύ πιο ευάρεστο σε σένα από το να σου προσφέρω μοσχάρια ως θυσία. Η εμπειρία του ψαλμωδού από τη σωτηρία για τον, από την σωτήρια για τον ίδιο επέμβαση του Θεού τον οδηγεί να προσκαλέσει κι άλλους να αναποθέσουν τις ελπίδες τους στον Κύριο. Καλεί τους φτωχούς, τους στερημένους και τους εχμαλώτους, διαβεβαίνοντάς τους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του. Είχαμε πει προηγουμένως ότι όλες αυτές οι κατάρες και οι τρομερές προσευχές κατά κάποιο τρόπο δικαιολογούνται από την αντίληψη των ψαλμωδών ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που είναι δίκαιος να αφήσει αναπάντητες τις εκκλήσεις των ευσεβών ανθρώπων. Αυτή ακριβώς, με αυτό ακριβώς το σκεπτικό διαβεβαιώνει λοιπόν φτωχούς, στερημένους και εχμαλώτους ότι ο Θεός δεν θα αφήσει τίποτα να εξουθενώσει τους δικούς του, όπως λέει ο ψαλμός στο στίχο 34. Όμως δεν απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός του ποιητή από την επικείμενη επέμβαση του Θεού που καλεί ολόκληρη την κτήση σε μια παγκόσμια δοξολογία. Ας τον υμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και ό,τι μέσα της κινείται. Βέβαια, αιτία του ενθουσιασμού αυτού και της κλιμάκωσης από τους φτωχούς, τους στερημένους, όσους έχουν ανάγκη σε μια συμπαντική προσευχή, δεν είναι αδικαιολόγητη, καθώς όπως αποκαλύπτεται στους δύο τελευταίους στίχους του ψαλμού, ο ποιητής βλέπει ως συνέπεια της παρέμβασης του Θεού το επικείμενο τέλος της εχμαλωσίας του λαού του. Στίχοι 36 έως 37 μιλούν για ένα επικείμενο τέλος της εξορίας από την Βαβυλώνα. Στις άδικες διώξεις και στους χλεβασμούς που υφίσταται από το περιβάλλον του ψαλμωδός, η Χριστιανική Εκκλησία είδε να προεικονίζονται διάφορα επεισόδια της ζωής και του πάθους του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ψαλμός 68 είναι ένας από τους συχνότερα παρατηθέμενους ψαλμούς στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά χωρία δηλαδή των Ευαγγελίων και των επιστολών χρησιμοποιούν χωρία από τον ψαλμό αυτό, παραθέματα από τον ψαλμό αυτό, προκειμένου να εξηγήσουν τις διάφορες καταστάσεις της ζωής του Χριστού ή των πιστών. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, παραθέτει τον στίχο 10 σε σχέση με τον καθαρισμό του ναού. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέκαψε, έτσι, φλογερή αγάπη για τον ναό σου με έχει καταφάει. Ενώ στο ίδιο Ευαγγέλιο γίνεται αναφορά στον στίχο 5 του ψαλμού ως μερική εξήγηση της απόρριψης του Ιησού από τους δικούς του ανθρώπους. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο. Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τους στίχους 23 και 24 για να εξηγήσει το γεγονός ότι μόνον ένα υπόλοιπο του Ισραήλ πίστεψε στον Ιησού. Προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11, στίχοι 9 έως 10. Ίσως οι ακροατές μας που θέλουν να το δουν λίγο πιο προσεκτικά το κείμενο, να πάνε σε αυτούς τους στίχους. Όλα τα Ευαγγέλια καταγράφουν το χλεβασμό του Ιησού από το πλήθος και την απομάκρυνση και των πιο στενών του μαθητών τη στιγμή της σύλληψης και της δίκης του. Και βεβαίως ο πιο γνωστός από όλους αυτούς τους στίχους, ο στίχος 22, μοιάζει με άμεση προφητεία για το γεμάτο ξύδι σφουγγάρι που δόθηκε στον αφυδατωμένο Χριστό πάνω στον Ιησού. Έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου επότισαν με όξος, όπως λέει και ο υμνοδός της μέρας.
0: Είναι εντυπωσιακές αυτές οι αναλογίες που διαπιστώνουν οι Ευαγγελιστές ανάμεσα στα δεινά του ψαλμωδού και στο πάθος του Χριστού. Ο σύγχρονος αναγνώστης όμως, κύριε καθηγητά, αυτού του ψαλμού έχει να αποκομίσει κάτι από αυτόν?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα, κύριε Παπά, γιατί πάρα πολλές φορές διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μας κάνει εντύπωση τι μας ενδιαφέρουν τώρα μας όλα αυτά. Συνέβησαν πριν από 2.000 χρόνια. Είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως για τους πιστούς της εποχής εκείνης είχαν νόημα. Τι θα μπορούσαν όμως τα πράγματα αυτά να πούνε σε μας? Πιστεύω ότι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια θαυμάσια προσευχή κάθε φορά που όσοι ακολουθούν τον Χριστό βιώνουν όσα ο ίδιος είχε προβλέψει για τους μαθητές του και τους προειδοποιούσε. Διαβάζουμε στους μακαρισμούς, για παράδειγμα, στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης». Είπαμε ότι ο ψαλμωδός υποφέρει όχι για τις αμαρτίες του αλλά για την ευσέβειά του, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσου συνημάς, είδαμε τον ψαλμωδό να υφίσταται χλεβασμούς από τους συμπατριώτες του, και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και εμού. Είναι η στίχη 10 και 11 από τον κατάλογο των μακαρισμών που παρατίθενται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Την ίδια προειδοποίηση επαναλαμβάνει και η πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζετε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπαύεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείτε, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Νομίζω πως πράγματι ο Ψαλμός 68 μπορεί να αποτελέσει μια προσευχή για οποιονδήποτε θεωρεί ότι υφίσταται μια άδικη επίθεση, ζητώντας από το Θεό να του συμπαρασταθεί, να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του. Και βεβαίως με βάση αυτά δεν είναι τυχαίο ότι στίχοι του Ψαλμού 68 επιλέχθηκαν ώστε να συγκροτηθεί το πρώτο από τα λεγόμενα παρακλητικά προκείμενα που ψάλλονται κατά τους κατανεκτικούς εσπερινούς των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε πει ότι οι στίχοι αυτοί αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο το πένθυμο και γεμάτο κατάνοιξη κλίμα των ημερών αυτών. Μη αποτρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Πτωχός και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε και σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας ωφέλησαν και στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Η δημιουργία των φυτών κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης σε αυτήν την σειρά των εκπομπών, με τον γενικότερο τίτλο «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς δημιουργήθηκαν τα φυτά, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε από την επιστήμη. Θα καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο επίκουρος καθηγητής βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής. Κύριε Παντερή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, που νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ μεγάλο, έτσι, έχει και πολλές πλευρές και διαστάσεις. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε όσον αφορά την δημιουργία των φυτών και το τι μας λέει η επιστήμη, έτσι, για αυτό το θέμα, για αυτό το ζήτημα?
1: Πρόκειται για ένα αγαπημένο θέμα. Κάθε χρόνο στους φοιτητές μας κάνουμε μια έτσι ανάλυση. Είναι λίγο σαν να διηγείται κανείς μια ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Όχι ένα παραμύθι, μια ιστορία. Έχει σημασία. Όλη η πορεία της εμφάνισης των φυτών πάνω στη γη και της εξέλιξης από τα πρώτα βήματα μέχρι τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, και έχει ενδιαφέρον και το πέρασμα από τον ένα σταθμό στον επόμενο και το πώς αυτό προετοίμασε το έδαφος για τη σημερινή κατάσταση που ζούμε, για το σημερινό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Ας ξεκινήσουμε με το δεδομένο ότι ο πλανήτης μας έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό το περίπου θα με ακούσετε να το λέω πολλές φορές, είναι λίγο αστείο να λέμε περίπου 4,5 μιλώντας σε τέτοιες χρονικές κλίμακες, αλλά επειδή ακριβώς οι χρονικές κλίμακες είναι τεράστιες, υπάρχει πάντα ένα μικρό πιθανό περιθώριο σφάλματος και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούμε έτσι. Λοιπόν, 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια η ηλικία του πλανήτη. Για να υπάρξει ζωή και να υπάρξουν και φυτά, θα πρέπει να έχουμε νερό σε πρώτη φάση. Υπολογίζω ότι τα πρώτα ίχνη νερού, η πρώτη εμφάνιση νερού πάνω στη γη, πάει πολύ κοντά στην αρχική της δημιουργία, περίπου στα 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Πώς ήρθε το νερό στη γη είναι μια άλλη υπόθεση, πιθανώς μέσω ουρανίων σωμάτων, μετεωρητών κλπ. Που έπεσαν πάνω στη γη και εμπλούτησαν με νερό, όπως αυτό έγινε αργότερα και με μετεωρίτες που εμπλούτησαν με διάφορα στοιχεία το πλανήτη στα πρώτα βήματά του. Τώρα, η πρώτη εμφάνιση ζωής πιθανολογείται με βάση απολιθωμένες μορφές περίπου στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα. Δηλαδή η Γη πέρασε ένα διάστημα 500 εκατομμυρίων ετών χωρίς καμία παρουσία ζωής επάνω της. Mm-hmm. Το πώς εμφανίζεται η πρώτη ζωή επάνω στη Γη είναι το μεγάλο ένιγμα, αν θέλετε. Mm-hmm. Όταν ήμουν φοιτητής, μιλάμε τώρα 30 χρόνια πίσω, τα πράγματα εμφανίζονταν πιο ξεκάθαρα. Δηλαδή διδασκόμασταν ότι λίγο πολύ οι θεωρίες των Οπάριν και Χαλντέιν, σύμφωνα με τους οποίους υπήρχε μια συγκεκριμένη αναγωγική ατμόσφαιρα στην πρώτη στιγμή όπως ήταν τότε, χωρίς καθόλου οξυγόνο, με κάποια συγκεκριμένα αέρια να υπάρχουν, και η δημιουργία οργανικών μορίων μέσω οξυδοτικών αντιδράσεων, μέσω της παρουσίας πάρα πολλών κεραυνών από την ατμόσφαιρα, η περίοδος ακτινοβολίας κτλ. Αυτό μας δίνει τη λεγόμενη προβιωτική σούπα ή σούπα του Χαλντέιν, όπως θα τη θυμούνται ίσως κάποιοι παλιότεροι, και εκεί μέσω αντιδράσεων στο πυθμένα των αρχαίγωνων θαλασσών θα πρέπει να εμφανίστηκαν τα πρώτα κύτταρα. Αυτή η άποψη μας εμφανιζόταν τότε λίγο πολύ ως η βασική και γενικό παραδεκτή από όλους.
0: Και με βάση και την εξέλιξη της επιστήμης προφανώς μέχρι τότε, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως ναι, και κυρίως με βάση πειράματα τα οποία είχαν αποδείξει ένα μέρος. Δηλαδή είχε γίνει ένα πείραμα γύρω στα 1950 στην Αμερική, σύμφωνα με το οποίο, με βάση την υπόθεση ότι η ατμόσφαιρα της Γης περιείχε τα συγκεκριμένα αέρια και μόνο, πάρα πολλούς υδρασμούς, άζωτο, υδρόθιο, λίγο διοξείδιο του άνθρακα, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατή δημιουργία των πρώτων οργανικών μορίων. Οκ, αυτό αποδείχθηκε πειραματικά. Τώρα, το το πώς περνάμε από τα πρώτα οργανικά μόρια στα πρώτα κύτταρα είναι μεγάλο ερωτηματικό, υπάρχουν υποθέσεις μόνο.
0: Να δεν πούμε γίνεται λίγο για τη διαφορά αυτή, συγγνώμη που σας διακόψω κύριε Παντερή, απλώς να το διευκρινίσουμε αν θέλετε όσο μπορούμε βέβαια, τη διαφορά αυτή των μορίων και των κυττάρων.
1: Είναι η διαφορά της χημίας από τη βιολογία. Mm-hmm. Πολύ απλά έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τελείως άβιο, στο άλλο πλέον φτάνουμε να έχουμε ζωή. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία έχουν μπερδέψει το παιχνίδι και το έχουν κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη σχετικά με το πώς μπορεί να εμφανίστηκε η ζωή επάνω στη γη. Ο μεγάλος χημικός, ο Αρένιος, παλιά είχε πει ότι δεν θα ήταν δυνατόν να εμφανιστεί ποτέ η ζωή επάνω στη γη. Σίγουρα η ζωή πρέπει να έρθει από το σύμπαν, από κάποιο άλλο σημείο, μέσα στο σύμπαν, μέσω μετεωρίτη κτλ. Στην αρχή δεν έπαιρνε και κανείς πολύ στα σοβαρά. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα να δίνουν προς αυτή την άποψη από ότι παλιότερα. Ή η ανακάλυψη των αναβλήσεων θερμών υδάτων στο βυθό κάποιων ωκεανών, όπου εκεί αναπτύσσονται ολόκληρα οικοσυστήματα χωρίς φως, οδηγεί σε σκέψη ότι μήπως η πρώτη εμφάνιση ζωής έγινε σε τέτοια περιβάλλοντα και όχι σε ρηχές θάλασσες στο βυθό από οργανικά μόρια. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Το δεδομένο είναι ότι κάποια στιγμή εμφανίζεται ζωή επάνω στη γη. Και αυτό το ξέρουμε από μικροαπολιθώματα δομών που μοιάζουν με κύτταρα και που μοιάζουν βασικά με τα κύτταρα των βακτηρίων που έχουμε σήμερα. Προφανώς, οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν πάνω στη γη θα ήταν κάτι πολύ απλό, μονοκύτταροι, προκαριωτικοί, χωρίς πυρήνα, έτσι, κάτι σαν τα σημερινά βακτήρια. Εξαιρετικά απλή στη δομή τους. Εκεί ξεκινάει το ταξίδι της ζωής πάνω στη γη, των ζωντανών οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί, πάντα μέσα στο νερό, τότε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Άρα δεν υπήρχε και όζον, άρα όποιος τολμούσε να βγάλει το κεφάλι του, το πούμε μέσα εισαγωγικά, μέσα από το νερό, θα ψινόταν κατευθείαν από τις περίοδες εκτινοβολίας. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για ζωή πάνω στη γη ακόμα, στη στεριά, μόνο μέσα στο νερό. Και βέβαια οι οργανισμοί αυτοί υποχρεωτικά και αυστηρά αναερόβοι, τη στιγμή που δεν μπορούσαν να. Δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο.
0: Ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες λοιπόν, έτσι. Ναι. Πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, ναι, όπως μας τα περιγράφετε.
1: Ναι. Άγριες συνθήκες.
0: Άγριες συνθήκες.
1: Δύσκολες συνθήκες για οργανισμούς. Υπολείμματα οργανισμών εκείνης της εποχής υπάρχουν ακόμα σήμερα κάποιοι οι οποίοι ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες ακραίες και οι οποίοι όντως έχουν εξαιρετικά αρχαίγωνα χαρακτηριστικά. Κάποιοι μικροοργανισμοί που ζουν σε σχεδόν ηφαιστειακά περιβάλλοντα, κάποιοι μικροοργανισμοί που ζουν σε εξαιρετικά θερμά νερά από θερμοπηγές ή σε εξαιρετικά ψηλή αλατότητα σε αλικές, θυμίζουν το τι προκλήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι οργανισμοί όταν εμφανίστηκαν επάνω στη γη. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα ήταν η δυνατότητα της αυτοτροφίας. Η δυνατότητα κάποιοι οργανισμοί να μπορούν να παράγουν από μόνοι τους όλα τα οργανικά συστατικά τους από απλά ανόργανα. Και υπολογίζουν με βάση βιοχημικές αναλύσεις υπολειμμάτων εκείνης της εποχής και απολιθωμένου υλικού ότι περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν. Από τη στιγμή που μιλάμε για οργανισμούς που φωτοσυνθέτουν, ήδη βάζουμε σιγά σιγά το πόδι μας στο φυτικό βασίλειο.
0: Πέρασαν αρκετά χρόνια όμως, έτσι. Μάλλον έχουμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, και απλώς αρκετά χρόνια, μέχρι να εμφανιστούν αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί που μας λέτε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Η γεωλογική κλίμακα είναι τεράστια. Mm-hmm. Γενικά μιλώντας, ιδίως τα πρώτα βήματά της.
0: Αυτό για ποιο λόγο, ή για ποιους λόγους, κύριε Παντερή?
1: Αυτό είχε να κάνει με τις συνθήκες, είχε να κάνει με το πλήθος των οργανισμών και είχε να κάνει με το χρόνο που χρειαζόταν για να συσσωρευτούν κάποιες μεταλλάξεις στο DNA των πρώτων οργανισμών, ώστε να σχηματιστούν τα γονίδια τα υπεύθυνα για το μηχανισμό της φωτοσύνθεσης. Εμφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν, οι οποίοι επίσης δεν παράγουν ακόμα οξυγόνο, γιατί φωτοσυνθέτουν όχι με νερό όπως τα φυτά, αλλά με υδρόθιο. Υπάρχουν ακόμα σήμερα βακτήρια που φωτοσυνθέτουν με αυτόν τον τρόπο, υπόλοιμα και αυτό εκείνης της εποχής. Και στη συνέχεια η μεγάλη επανάσταση είναι η εμφάνιση των πρώτων προκαριωτικών οργανισμών πάντα, μονοκύτταρων οργανισμών πάντα, σαν κάτι σαν τα σημερινά κιανοβακτήρια που φωτοσυνθέτουν απελευθερώντας οξυγόνο. Αυτό είναι κομβικό σημείο. Το οξυγόνο είναι ένα κατά βάθος τοξικό στοιχείο. Το οξυγόνο σκοτώνει όποιον δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Το οξυγόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για τα γυρατιά τα δικά μας. Έτσι μιλώ των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που δημιουργούνται μέσα στα κύτταρά μας. Ωστόσο, το οξυγόνο έχει τη μαγική ιδιότητα να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνει μία αναστρέψιμη την κατάσταση. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα, μέχρι την εμφάνιση του οξυγόνου, θα μπορούσε το σενάριο που είπαμε της εμφάνισης ζωής να επαναληφθεί κάποια φορά, δεύτερη, τρίτη, από εδώ και πέρα αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Από τη στιγμή που υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι δυνατόν να ξαναγίνει εμφάνιση της ζωής, γιατί πλέον οι συνθήκες γίνονται οξυδοτικές και ό,τι οργανικό μόριο παράγεται θα οξυδωθεί πολύ γρήγορα, έστω και αυθόρμητα, χωρίς την συμμετοχή οργανισμών. Και δεύτερον, το οξυγόνο δίνει τη δυνατότητα σε όσους οργανισμούς μπορούν να το αξιοποιήσουν να κάνουν τέτοιες οξυδόσεις μέσα στα κύτταρά τους που να πάρουν πολύ, πολύ περισσότερη ενέργεια. Και το να έχεις ενεργειακό πλεονέκτημα σου δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις τα επόμενα βήματα. Στην αρχή, μην φανταστείτε, το οξυγόνο που παραγόταν έμενε κατά κάποιο τρόπο μέσα στο υγρό στοιχείο, με την έννοια ότι υπήρχαν πάρα πολλά ιόντα, ιδίως δυσθενή ιόντα σιδήρου, τα οποία οξυδώνονταν για εκατομμύρια χρόνια και καθίζαν στο πυθμένα των ωκεανών. Όταν αυτό ολοκληρώθηκε και όταν το νερό καθάρισε από την παρουσία όλων αυτών των ιόντων που έπρεπε να οξυδωθούν, άρχισε να απελευθερώνεται σιγά σιγά οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, σημαίνει στη συνέχεια και παρουσία όζοντος. Όζον σημαίνει προστασία από τις περίοδες ακτινοβολίες, άρα προετοιμάζεται το έδαφος για να περάσουν οι πρώτοι οργανισμοί από το νερό στη στεριά όταν θα είναι έτοιμοι.
0: Οπότε αλλάζει γενικότερα, αλλάζουν γενικότερα οι συνθήκες, έτσι, στην γη, με την εμφάνιση του οξυγόνου.
1: Ναι, ναι, αλλάζει η σύσταση και η όψη του πλανήτη. Εντελώς από εκείνο το σημείο και πέρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι εκεί, περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, όταν άρχισε το οξυγόνο να αναδύεται στην ατμόσφαιρα από το νερό, τότε εμφανίζονται και οι πρώτοι ευκαριωτικοί οργανισμοί. Μονοκύτταροι μεν, αλλά μεγαλύτερα κύτταρα από τα προκαριωτικά, με πυρήνα, με οργανίδια μέσα και διαμερίσματα που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, κάτι πολύ πιο κοντά στο δικό μας κύτταρο, το σημερινό. Αρχίζει να υπάρχει ένας βαθμός πολυπλοκότητας μεγαλύτερος, και αυτή η πολυπλοκότητα μεγαλύτερη σχετίζεται με την περισσότερη ενέργεια που είναι διαθέσιμη λόγω των οξυδόσεων που γίνονται με το οξυγόνο που πλέον υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Αλλάζει και η κατάσταση λοιπόν στη γη, στη στεριά, στη θάλασσα, οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν, ναι.
1: Ναι, ναι, σιγά σιγά το περιβάλλον γίνεται πιο φιλικό για τη ζωή, πιο ελεγχόμενο, λιγότερες ακραίες συνθήκες. Έχουν περάσει τα δύσκολα, έχουν περάσει οι φάσεις που η γη βομβαρδιζόταν ακατάπαυστα από μετεωρίτες, τα πρώτα βήματα της ζωής της, ας πούμε. Έχουν καταλαγιάσει οι πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις που ήταν υπερβολικές στα πρώτα βήματα του πλανήτη. Αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πιο φιλικά για τη ζωή γενικότερα. Τώρα, εδώ έχουμε τρία κομβικά γεγονότα. Το ένα είναι η δημιουργία του πυρήνα. Δηλαδή, αντί να βρίσκεται το γενετικό υλικό, το DNA, διάσπαρτο μέσα στο κυταρόπλασμα, όπως ένας προκαριωτικός οργανισμός, συμμαζεύεται μέσα σε ένα εργανίδιο περιβαλλόμενο από μεμβράνη, που είναι ο πυρήνας, και εκεί νοικοκυρεύεται, οργανώνεται με καλύτερο τρόπο. Αυτό, αν και υπάρχουν διάφορες υποθέσεις και θεωρίες για το πώς μπορεί να έγινε, προσωπικά δεν με έχει πείσει καμία και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι έγινε με αυτόν ή τον άλλο τρόπο.
0: Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές απόψεις, έτσι, που συγκλίνουν η μία με την άλλη ή κάποια επικρατεί.
1: Σε γενικές γραμμές επικρατεί μία άποψη ότι τμήματα της κυταρικής μεμβράνης, τα οποία εγκολπώθηκαν και δώσαν, θεωρητικά θα μπορούσε να έγινε έτσι, αλλά απλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, απομένει θεωρία. Εκεί που τα πράγματα είναι ξεκάθαρα είναι στο πώς εμφανίστηκαν τα πρώτα ενεργειακά οργανίδια, οι πρώτοι, ας πούμε, τουρμπίνες, να το πούμε έτσι, του κυτάρου, τα οργανίδια που λέγονται μιτοχόνδρια, και εν συνεχεία τα οργανίδια τα οποία έδωσαν την ταυτότητα των οργανισμών που ονομάζουμε φυτά, δηλαδή οι χλωροπλάστες. Κάποια στιγμή, κάποιο αρχαίγωνο ευκαριωτικό κύτταρο, από αυτά που έχουν, από τα πρώτα που έχουν πυρήνα, προσπαθώντας να τραφεί πιθανότατα με κάποιο από τα προκαριωτικά που υπήρχαν και παρήγαν οξυγόνο, το εγκόλπωσε μέσα στο κυταρόπλασμά του, αλλά αντί να το διασπάσει και να πάρει τα υλικά του, βρέθηκε ένας τρόπος συμβίωσης μεταξύ των δύο και το ένα μετατράπηκε σε οργανίδιο του άλλου. Κάπως έτσι αποκτήσαμε όλοι οι οργανισμοί που είμαστε σήμερα πάνω στη γη με πυρήνα, οι ευκαριωτικοί, μονοκύτταροι και πολυκύτταροι, έτσι αποκτήσαμε τα μετοχονδριά μας. Στη συνέχεια, σε επόμενο βήμα, κάποιο τέτοιο κύτταρο, μιλάμε πάντα για συνθήκες που όλοι οι οργανισμοί είναι μονοκύτταροι, έτσι, αυστηρά. Κάποιο τέτοιο κύτταρο που έχει ήδη αποκτήσει μετοχόνδρια, εγκολπώνει στο εσωτερικό του ένα φωτοσυνθετικό οργανισμό περίπου σαν τα κυανοβακτήρια που υπάρχουν σήμερα. Και τον αποκτάει πλέον ως συμβιώτη που του εξυπηρετεί τη φωτοσύνθεση. Οπότε έχουμε πλέον ένα κύτταρο που έρχεται πολύ, προσεγγίζει πολύ το κύτταρο των φυτών σήμερα. Έχει πυρήνα, έχει μετοχόνδρια που είναι ο χώρος που διασπά οργανικές ενώσεις και παράγει ενέργεια και έχει χλωροπλάστες, οι οποίοι είναι ο χώρος που γίνεται η φωτοσύνθεση.
0: Μάλιστα.
1: Φωτοσύνθεση με παραγωγή οξυγόνου, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τους κατώτερους φυτικούς οργανισμούς σε προκαριωτική μορφή, σε ευκαριωτική μορφή και μόνο κύτταροι.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, μια ανάπαυλα στη συζήτησή μας, για να ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ με τη βοήθειά σας.

0: Ο επίκουρος καθηγητής βοτανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής, είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και συζητούμε με τη βοήθειά του για τη δημιουργία των φυτών με βάση την επιστήμη, την εμφάνισή τους. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι πίσω στον χρόνο, κύριε Παντερή, για να δούμε πώς σιγά σιγά εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής, αλλά βλέπουμε με τη βοήθειά σας και τις αλλαγές που υπάρχουν και στο περιβάλλον, έτσι. Πολύ σημαντική αλλαγή είναι η εμφάνιση του οξυγόνου, ας πούμε, για παράδειγμα, που αλλάζει εντελώς τα πράγματα, αλλάζει εντελώς την εικόνα της γης, έτσι δεν είναι, και, και τις προϋποθέσεις για ζωή.
1: Ναι, ναι. Αστεία-αστεία διανύσαμε 2 δισεκατομμύρια χρόνια μέσα σε 10 λεπτά. Έτσι, αυτό κάναμε.
0: Πολύ σχηματικά βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δώσαμε μια καλή εικόνα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα για τις πρώτες έτσι εμφανίσεις της ζωής και για το πώς φτάνουμε σιγά σιγά στην εμφάνιση των φυτών, στην αρχική τους, στην πολύ πρώιμη μορφή.
1: Λοιπόν, για να συνεννόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί ξέρετε, εμείς παίρνουμε φορά και θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιώ τον όρο βακτήρια ή κενοβακτήρια, αναφέρομαι σε οργανισμούς μικροσκοπικού, μονοκύτταρους, χωρίς πυρήνα, τα κύτταρά τους, μικροσκοπικοί κτλ. Έτσι. Όταν ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για ευκαριωτικούς οργανισμούς φυτικούς, οι πρώτοι οι οποίοι εμφανίζονται,

0: Λοιπόν, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα κύτταρά τους έχουν κάποιες μορφές κυταρικό τείχωμα, σε αντίθεση με τα κύτταρα τα ζωικά, τα δικά μας που δεν έχουν. Έχουν πυρήνα, είναι δηλαδή ευκαριωτικά, και έχουν και, και τους δύο τύπους ενεργειακών οργανιδίων.
1: Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε λίγο να τα εξηγήσουμε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας είπατε.
0: Κοιτάξτε, αν θέλαμε να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη φυτική φύση, τι θα ζητούσα εγώ να δω σε έναν οργανισμό για να πω ότι αυτός ο οργανισμός, ναι, είναι φυτό. Είναι δύο πράγματα. Το να έχουν τα κύτταρά του κυταρικό τείχωμα, που σημαίνει ακινησία, έτσι, αδυναμία αυτόνομης κίνησης, που είναι κοινό χαρακτηριστικό των φυτών, και η δυνατότητα φωτοσύνθεσης με παραγωγή οξυγόνου σε χλωροπλάστες, που επίσης είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των φυτών. Λοιπόν, φτάνοντας στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται σε οργανισμούς οι οποίοι στην αρχή είναι μονοκύτταροι. Μετά από 1 δισεκατομμύριο χρόνια περίπου, φτάνοντας δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο πίσω από σήμερα, ξέρουμε ότι υπάρχουν πλέον οργανισμοί πολυκύτταροι, και φυτικοί και ζωικοί. Οι φυτικοί πάντα μέσα στη θάλασσα, δεν συζητάμε ακόμα για χερσαία ζωή, και τις κατηγορίες αυτές που λέμε τώρα, φύκοι. Και σήμερα υπάρχουν φύκοι, έτσι, υπάρχουν γιγαντιαία φύκοι στους ωκεανούς. Σκεφτείτε όλες αυτές οι πέτρες που συναντάμε στη θάλασσα, σε βραχώδεις παραλίες που είναι, έτσι, χνουδωτές επάνω, όλο αυτό το χνούδι που έχουν, αυτό το μαλλιαρό που έχουν στην επιφάνειά τους, είναι φύκοι. Συν μονοκύτταρα φύκοι του πλανκτού που κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της φωτοσύνθεσης στους σημερινούς ωκεανούς. Όλα αυτά έχουν ήδη εμφανιστεί πριν από 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια. Το επόμενο βήμα είναι να περάσει η ζωή στη στεριά. Η φυτική ζωή, τα φυτά στη στεριά. Και εδώ έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο, το πιο σημαντικό, που έχει να αντιμετωπίσει ένα φυτό βγαίνοντας από το νερό και βρισκόμενο να ζήσει σε ένα χερσαίο περιβάλλον, έχει να κάνει με το όνομα που λέμε. Λέμε ότι βγαίνουμε στην ξηρά. Λοιπόν, η επιφάνεια έξω έχει ξηρασία. Το μεγάλο πρόβλημα των φυτών στη στεριά είναι το νερό. Πώς θα εξοικονομήσουν νερό, πώς δεν θα εξατμιστεί το νερό. Για ένα φυτό το οποίο ζει μέσα στο νερό, αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά δεν υφίσταται. Για ένα φυτό που θα βγει να ζήσει στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημά του. Και εδώ έρχεται μια μεγάλη επινόηση, χημική επινόηση των φυτών, που ονομάζεται ημενίνη. Είναι μια λιπόδης ουσία η οποία επιστρώνει εξωτερικά τις επιφάνειες των φυτικών οργάνων και εμποδίζει την απώλεια νερού χωρίς έλεγχο. Τα φυτά έχουν ανάγκη να δώσουν νερό στην ατμόσφαιρα με κάποιες διαδικασίες τους, αλλά να γίνεται ελεγχόμενα. Γιατί αλλιώς απλά θα στεγνώσουν, θα ξεραθούν, θα πεθάνουν. Η δυνατότητα λοιπόν των φυτών να παράγουν ημενίνη και να σκεπάσουν τις εξωτερικές τους επιφάνειες ώστε να μην χάνουν νερό ανεξέλεγκτα είναι το μεγάλο βήμα που τους επιτρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα από το νερό προς τη στεριά.
1: Σε αυτό τι συνετέλεσε, κύριε Παντερή? Έχουμε στοιχεία επιστημονικά που μας δείχνουν πώς φτάνουμε εκεί?
0: Κοιτάξτε, για όλα τα καινούργια πράγματα από πίσω θα πρέπει να υπάρχει ένα γονίδιο ή μια ομάδα γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν για τα κατάλληλα ένσημα, τα εργαλεία δηλαδή, εκείνα τα βιοχημικά τα οποία θα δώσουν την παραγωγή της συγκεκριμένης ουσίας. Για παράδειγμα, η ημενίνη που λέω τώρα, που είναι αρκετά πολύπλοκη ουσία, είναι προϊόν αρκετών χημικών αντιδράσεων. Οπότε, αν κάθε μία από αυτές τις χημικές αντιδράσεις χρειάζεται να καταληθεί από κάποιο ένσημο, χρειάζονταν να οριμάσει το γενετικό υλικό των φυτών μέσα των κατάλληλων μεταλλάξεων, ώστε σιγά σιγά να έχει τη δυνατότητα να παράγει αυτή την ουσία. Και αυτό απαιτεί χρόνο. Έτσι, οι περισσότερες μεταλλάξεις που συμβαίνουν είναι καταστροφικές. Κάτι λίγες, πολύ λίγες, είναι βελτιωτικές και με αυτές τις λίγες είναι που προχωράνε οι οργανισμοί μπροστά. Και γι' αυτό απαιτούνται και τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Άλλωστε, υπάρχει ένας πειραματισμός, μπορούμε να πούμε μέσα εισαγωγικά, που γίνεται. Γίνονται αλλαγές, κάποιες είναι καταστροφικές, χάνονται, απορρίπτονται μέσω της φυσικής επιλογής και αυτό που μένει είναι οι ελάχιστοι που μπορούν να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, ξεπεράσαμε πλέον το όριο του δισεκατομμυρίου, περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, εμφανίζονται τα πρώτα φυτά της στεριάς. Τι μορφή είχαν αυτά τα φυτά? Σαν τα σημερινά βρύα. Όπως είναι τα βρύα, ήταν οι πρώτοι φυτικοί οργανισμοί που βγήκαν σε στεριά.

0: τελείως επιφανειακοί, χωρίς δυνατότητα να έχουν κορμό, ρίζες κλπ. Ένα μικροί οργανισμοί που απικίζουν την επιφάνεια της γης σιγά σιγά σαν ένα χαλί, εκμεταλλεύονται το φως του ήλιου, που σε στεριά είναι πολύ περισσότερο διαθέσιμο από ότι είναι μέσα στο νερό, παραλαμβάνουν πολύ πιο εύκολα διοξείδιο του άνθρακα στη φωτοσύνθεσή τους σε σχέση με τα υδρόβια φυτά και αντιμετωπίζουν την έλλειψη νερού με την παρουσία αυτής της ουσίας σημενίνης πάνω στα οργανά τους. Τώρα, το μεγάλο τους πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η αναπαραγωγή τους συνεχίζει να εξαρτάται άμεσα από το νερό. Όλοι οι οργανισμοί μέχρι τώρα που είπαμε αναπαράγονται με εξειδικευμένα κύτταρα της αναπαραγωγής, αυτά που λέμε στη βιολογία γαμέτες, οι οποίοι είναι κινητοί, όπως είναι τα δικά μας σπερματοζωάρια. Έχουν μαστιγιοειδείς σχηματισμούς, όπως τα σπερματοζωάρια, και κινούνται κολυμπώντας μέσα στο νερό να βρουν το αρσενικό το θηλυκό. Άρα χρειάζεται να υπάρχει οπωσδήποτε υγρό μέσο. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει νερό. Γι' αυτό και σήμερα τα βρύα τα βλέπουμε μόνο εκεί που υπάρχει πολύ νερό. Δεν είναι τυχαίο, εξαρτώνται άμεσα για την αναπαραγωγή τους από την παρουσία του νερού. Άρα είναι μεν φυτά της στεριάς, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν εξαρτημένα από το υγρό περιβάλλον. Δεν μπορούν να ξεφύγουν μακριά από το νερό. Είτε πρόκειται για θαλάσσιο, είτε πρόκειται για ποταμίσιο, είτε πρόκειται για λιμνέο, για κάποια πηγή. Οπουδήποτε υπάρχει αρκετό νερό, συναντάμε αυτούς τους οργανισμούς.
1: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο την συζήτησή μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμη μαζί σας εδώ με την βοήθειά σας για την εμφάνιση και τη δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων, ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και επιστρέφουμε μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Εμμανουήλ Νικόλαο Παντερή, επίκουρο καθηγητή βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εμφάνιση, τη δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παντερή, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα φυτά σιγά σιγά εμφανίζονται και στην ξηρά, όχι μόνο πλέον στη θάλασσα όπως ήταν στα αρχικά του στάδια, στην αρχική τους μορφή. Τα βλέπουμε και στην ξηρά. Παρ' όλα αυτά, εξαρτώνται πάρα πολύ από το νερό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, για την αναπαραγωγή τους πρέπει να βρίσκονται κοντά σε νερό, οπωσδήποτε. Αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στη στεριά, που ήταν παρόμοιοι με τα σημερινά βρύα. Mm-hmm. Επίσης, ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους. Άρα, για να έχουν μια θέση στον ήλιο, θα πρέπει να εξαπλωθούν κατά επιφάνεια. Το επόμενο βήμα που χρειάζεται να γίνει είναι να μπορέσουν με κάποιο τρόπο οι φυτικοί οργανισμοί να σηκωθούν πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.
1: Να αποκτήσουν ένα κορμό δηλαδή, έτσι.
0: Να αποκτήσουν ένα κορμό έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν φωτοσυνθετικές επιφάνειες ψηλότερα και να μην τσακώνονται μέσα εισαγωγικά, να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους για μια μικρή θέση στον ήλιο παραπάνω σε σχέση με τα διπλανά τους φυτά. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ξυλώδης ιστός, έτσι που είναι κύριος στηρικτικός ιστός στα φυτά, που να υπάρχει αποξύλωση. Εδώ υπάρχει η επινόηση μιας άλλης ουσίας που ονομάζεται λιγνίνη και ο υποτισμός των κυταρικών τυχωμάτων με αυτήν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε φυτά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη πρόκληση. Η δεύτερη πρόκληση είναι η βαρύτητα, η οποία είναι πολύ πιο έντονα αισθητή στη στεριά από ό,τι στο νερό που υπάρχει άνωση, και η ένταση των ανέμων, που είναι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο αρνητική για τα φυτά που δεν μπορούν να την αντέξουν σε σχέση με ό,τι είναι τα θαλάσσια ρεύματα. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να φτιάξουν έναν στιβαρό κορμό και αντίστοιχα μια ισχυρή ρίζα μέσα στο έδαφος και να είναι εδρεωμένα σε ένα σημείο, να μην κινδυνεύουν ούτε η βαρύτητα να τα ρίξει ούτε ο άνεμος να τους κάνει ζημιά, και να ψηλώσουν προς τα πάνω ώστε να βρουν χώρο προς τον ήλιο χωρίς να έχουν προβλήματα από τα φυτά που βρίσκονται γύρω τους. Τα πρώτα φυτά που πετυχαίνουν πετυχαίνουν αυτό το στόχο είναι οι φτέρες, τα πτεριδόφυτα, σαν τις σημερινές φτέρες. Και μάλιστα το πετυχαίνουν τόσο καλά που φτάνουμε να έχουμε δάση ολόκληρα από φτέρες που είναι μεγάλες σαν δέντρα. Μιλάμε για περίπου 440 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθάνθρακα στη Γη κρατάνε από εκείνη την περίοδο, τη γεωλογική, αυτό χαρακτηρίζεται και ως λιθάνθρακοφόρος, που υπήρχαν τεράστια δάση με φτέρες αυτής της μορφής. Και μιλάμε για δάση τα οποία ήταν σε εδάφη λασπόδι, ελώδι, γιατί και οι φτέρες έχουν το ίδιο πρόβλημα που είχαν τα βρύα.
1: Ήταν
0: δηλαδή,
1: ένα... ναι, ναι.
0: Αναπαραγωγή μέσω κινητών γαμετών με μαστιγεία, άρα και αυτά χρειάζονται κάποια στιγμή να υπάρχει νερό, ώστε να μπορούν να κινηθούν οι γαμέτες τους και να γίνει αναπαραγωγή. Πετύχαν δηλαδή ένα βήμα παραπάνω, τη δυνατότητα να σηκωθούν από το έδαφος και να γίνουν δέντρα, αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από την παρουσία, την άμεση παρουσία νερού στο περιβάλλον για την αναπαραγωγή τους.
1: Είπατε λοιπόν οι φτέρες πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια. Αν...
0: 450 με 440 ναι. Εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναλέω, είναι αστείο να μιλάμε για 10 εκατομμύρια χρόνια ναι. Περίοδο σφάλματος, λες και δεν είναι τίποτα, αλλά στη γεωλογική κλίμακα είναι έτσι.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε, κύριε Παντερή, ότι αυτά τα φυτά, τα συγκεκριμένα φτέρες, αυτό το είδος φυτού ήταν πολύ ανθεκτικά ή είχαν τέλος πάντων εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις.
0: Κοιτάξτε, τα φυτά αυτά είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν υλικά από το έδαφος με τη ρίζα τους, να παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα πολύ άνετα. Ζούσαν κατά ανάγκη σε εδάφη τα οποία ήταν πλούσια σε νερό για να εξασφαλίσει την παραγωγή τους, άρα δεν θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα νερού. Και το πολύ σημαντικό, δεν υπήρχαν ανταγωνιστές σοβαροί. Δεν υπήρχαν ανταγωνιστές γιατί ακόμα οι ανώτερες κατηγορίες φυτών δεν είχαν εμφανιστεί. Ήτανε στη στεριά, ήτανε τα βρύα και οι φτέρες. Τα βρύα εκμεταλλευόντουσαν την επιφάνεια του εδάφους και οι φτέρες ανεβαίναν πιο ψηλά και εκμεταλλεύονταν το φως. Αν τα βρύα ήταν ευχαριστημένα κάτω από τη σκιά που κάναν οι φτέρες και οι φτέρες ήταν μια χαρά επάνω, όλα πήγαιναν καλά. Και έτσι δημιουργήθηκαν τεράστια δάση εκείνη την περίοδο της γεωλογικής ιστορίας. Και το επόμενο βήμα που έμενε να γίνει, ήταν να ξεφύγουν τα φυτά από την αναγκαιότητα του να υπάρχει συνεχώς μεγάλη ποσότητα νερού δίπλα τους, ώστε να μπορούν να παραθούν και χωρίς αυτό. Και επίσης, ένα ακόμα σημαντικό βήμα ήταν να περάσουν από το να παράγουν ένα πλήθος αναπαραγωγικών κυττάρων που ονομάζουμε σπόρια, και θα πρέπει εδώ να κάνω μια εξήγηση, σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα σπέρματα ή σπόρους. Τι γίνεται? Μέχρι εδώ τα αναπαραγωγικά κύτταρα, τα τελικά, αυτά που ήταν το προϊόν της αναπαραγωγής, ήταν συνήθως μόνο κύτταρα με ενισχυμένα επιχώματα για να αντέχουν σε δυσμένες συνθήκες, και αυτά ονομάζονται σπόρια. Στο επόμενο βήμα που περνάμε στα σπερματόφυτα, αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον το τελικό προϊόν της αναπαραγωγής είναι το σπέρμα. Και όταν λέμε σπέρμα, μέσα του υπάρχει ένα ολόκληρο φυτικό έμβριο προσχηματισμένο, υπάρχουν αποταμιευτικά υλικά για να τραφεί το έμβριο στα πρώτα βήματα της φύτρωσης του και εξασφαλίζεται πολύ καλύτερα η επιβίωση του απογόνου. Επίσης, στα σπερματόφυτα πάβει να υπάρχει η εξάρτηση αυτή. Πλέον οι αρσενικοί γαμέτες δεν είναι μαστιγιοφόροι κινούμενοι μέσα στο νερό, αλλά είναι γυρεόκοκοι. Περνάμε στα φυτά τα οποία παράγουν γύρι. Και κάτι πολύ πιο οικείο σε εμάς πλέον, έτσι. Γιατί ξέρουμε, σήμερα τα φυτά αναπαράγονται με γύρι. Είτε αυτή θα μεταφερθεί από άνθος σε άνθος με τον αέρα, είτε θα μεταφερθεί με κάποιο έντομο, πάντως με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η επανάσταση έρχεται περίπου στα 350 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα και μας βάζει ουσιαστικά στην Ιουρασική περίοδο, δηλαδή στην περίοδο των δεινοσαύρων, αντίστοιχα για να έχουμε μια εικόνα σε σχέση με τα ζώα, που κυριαρχούν στη Γη από φυτικής άποψης τα γυμνόσπερμα φυτά. Γυμνόσπερμα, σκεφτούμε σήμερα τα κονοφόρα, τα πεύκα, τα κυπαρίσια, τα έλατα, όλα αυτά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, κρατάνε ήδη από τότε. Ιστορικά, και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εξαρτώνται πλέον από το νερό για την αναπαραγωγή τους, εξαρτώνται από τον άνεμο που θα μεταφέρει τη γύρη από φυτό σε φυτό και παράγουν, αντί για σπόρια τα οποία είναι αφημένα στη τύχη τους, σπέρματα, με έμβριο, με αποταμιευτικό υλικό, το οποίο όμως σπέρμα είναι γυμνό, εξού και το όνομά του, δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιον καρπό. Θα πέσει και κάπου θα βλαστήσει.
1: Μάλιστα. Πολλές οι αλλαγές λοιπόν που τις βλέπουμε στην πορεία μέσα από τη συζήτησή μας, κύριε Παντερή. Από τις φτέρες εξελίσσονται τα πράγματα και πάμε σε πιο εξελιγμένα είδη φυτών. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, το τελευταίο βήμα που μένει να γίνει είναι να περάσουμε στα ανθόφυτα, στα αγκιόσπερμα, το οποίο έρχεται περίπου στα 130 εκατομμύρια χρόνια πίσω από σήμερα, όπου έχουμε πλέον τη δημιουργία του άνθους και του καρπού. Το πρόβλημα των φυτών, να ξαναπώ, ότι είναι η ακινησία τους. Θέλω να πω, στα ζώα η αναπαραγωγή είναι μια ενεργητική διαδικασία, όπου το αρσενικό με το θηλυκό θα συναντηθούν, ή το αρσενικό θα πάει να συναντήσει το θηλυκό και τέλος πάντων θα γίνει γονιμοποίηση. Στα φυτά, έχοντας το ένα φυτό να βρίσκεται ριζωμένο σε ένα σημείο και το άλλο να βρίσκεται παραπέρα, έχουμε το πρόβλημα το πώς θα μεταφερθεί η γύρη από το ένα φυτό στο άλλο. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν λέμε ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, αυτό είναι κάτι που στη φύση δεν είναι επιθυμητό. Αντίθετα, το μήλο, η μηλιά θέλει να πάει όσο το δεύτερο μακριά της να πέσει και να φυτρώσει. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει η μεταφορά της γύρης αποτελεσματικά, ώστε να γίνει γονιμοποίηση, και δεύτερον να βρεθεί ένας τρόπος στα σπέρματα, οι απόγονοι δηλαδή, να μεταφερθούν μακριά από τα πατρικά φυτά και να μην βρίσκονται στη σκιά τους.
1: Αυτό για ποιο λόγο, κύριε Παντερή, αυτή η διαδικασία, τέλος πάντων, ότι αυτό που είπατε και εσείς, το μήλο να μην πέσει κατά τη μηλιά, έτσι?
0: Πρώτα απ' όλα για να μην βρεθεί στη σκιά του μητρικού δέντρου και βρεθεί να έχει ανταγωνισμό με το μητρικό του φυτό.
1: Και δεύτερον, πολύ πιο δύσκολα θα επιβιώσει, έτσι.
0: Ναι. Και το δεύτερον, όλοι οι οργανισμοί έχουν μια τάση εξάπλωσης, μια τάση να εξαπλωθούν περισσότερο, να ανταγωνιστούν με άλλα είδη για καινούργιες περιοχές. Λοιπόν, και για τα δύο αυτά, και για τις δύο αυτές διαδικασίες, και για τη γονιμοποίησή τους, και για την μεταφορά των σπερμάτων σε απόσταση, τα φυτά πλέον λειτουργούν πολύ πιο έξυπνα, μέσα εισαγωγικά, να το πούμε έτσι, και συνεργάζονται με τα ζώα. Και όταν λέμε συνεργάζονται, κατά μία άποψη εξαπατούν τα ζώα, κατά μία άλλη άποψη συμβιώνουν με ένα αμοιβαίο κέρδος και για τα δύο. Δηλαδή, η μέλισσα θα πάρει το νέκταρ, θα φορτωθεί και μια ποσότητα γύρης. Πηγαίνοντας στο επόμενο άνθος, θα αφήσει τη γύρη αυτή και θα έχει επιτευχθεί η γονιμοποίηση. Άρα, χρειάζεται να υπάρχει το άνθος, το οποίο θα είναι αρωματικό, θα έχει νέκταρ, θα έχει τα κατάλληλα χρώματα και σχήματα εκείνα ώστε να προσελκύσει τα έντομα, πεταλούδες, μέλισσες, οτιδήποτε άλλο, ακόμα και μερικά πουλιά σε κάποιες περιπτώσεις, και να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει ανάγκη να φύξει δυνατά άνεμος για να μεταφερθεί η γύρη από το ένα στο άλλο. Άρα έχουμε ένα βήμα που μας πάει πιο μπροστά από τα γυμνόσπερμα φυτά. Και επίσης χρειάζεται ένα διαφημιστικό κόλπο, μέσα εισαγωγικά, για να πάνε τα σπέρματα πιο μακριά. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένας καρπός ο οποίος να είναι όμορφος, να μυρίζει ωραία, να είναι γλυκός, να θέλει το ζώο να τον φάει. Τρώγοντάς τον θα καταπιεί και τα σπέρματα και θα πάει να τα αφήσει σε κάποιο σημείο στο έδαφος παραπέρα, αρκετά μακριά από το αρχικό φυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Έχει εξασφαλίσει λοιπόν το φυτό μέσω του καρπού ότι ο απόγονός του θα πάει μακριά, προστατευμένος, αρκετά προστατευμένος, και εξασφαλισμένο ότι δεν θα πέσει ακριβώς από κάτω, θα πάει πιο μακριά και θα φυτρώσει. Μην ξεχνάμε ότι θα πέσει μέσα σε ένα κομμάτι, μέσα σε ένα βόλο κοπριάς, ο οποίος θα λειτουργήσει και στο πρώτο λείπασμα για το φυτό. Οπότε η σχέση φυτών ζώων γίνεται ακόμη πιο δημιουργική με αυτόν τον τρόπο. Η κορυφαία έκφραση σχέσης φυτών ζώων σε αυτό το επίπεδο έρχεται σε ορχιδέες, που είναι και από τους πιο εξελιγμένους φυτικούς οργανισμούς, που ιδίως στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά άγρια είδη ορχιδέας, τα οποία μοιάζουν, το άνθος τους μοιάζει με θηλυκό έντομο. Και έρχεται το αρσενικό και έχει την ψευδέστηση ότι προσπαθεί να ζευγαρώσει με το θηλυκό έντομο. Στην πραγματικότητα δεν είναι θηλυκό έντομο, είναι το άνθος της ορχιδέας. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μεταφορά της γύρης μέσω της εξαπάτησης αυτής από φυτό σε φυτό και επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, κύριε Παντερή, στο σημείο αυτό, για λίγο μουσική. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας μαζί σας.

0: Σήμερα μιλάμε για την δημιουργία των φυτών σύμφωνα με την επιστήμη. Είναι κοντά μας ο κύριος Εμμανουήλ Νικόλαος Παντερής, επίκουρος καθηγητής βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παντερή, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, περίπου 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας και ήθελα να πάμε έτσι στο... να προχωρήσουμε λίγο χρονικά και να δούμε την εξέλιξη των φυτών όπως τα ξέρουμε σήμερα, έτσι, όπως τα βλέπουμε και σήμερα.
1: Σχεδόν φτάσαμε. Τι θέλω να πω. Είπαμε ότι 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω εμφανίζονται τα πρώτα ευκαριωτικά, 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια πίσω τα πρώτα πολυκύτταρα, στα 470 εκατομμύρια βγαίνουν τα πρώτα βρύα στη στεριά, στα 440 ευτέρες, στα 350 εκατομμύρια τα γυμνόσπερμα, στα 130 τα αγκιόσπερμα, τα ανθόφυτα. Μετά τα 60 εκατομμύρια χρόνια πίσω, δηλαδή εδώ και 60 εκατομμύρια χρόνια, όλα τα φυτικά είδη, σχεδόν όλα τέλος πάντων που βλέπουμε γύρω μας, ήδη υπάρχουν. Δηλαδή τα φυτά με την εικόνα που τα βλέπουμε σήμερα, με τα είδη που ξέρουμε ότι υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν περίπου εδώ και 60 εκατομμύρια χρόνια πάνω στη Γη. Βέβαια αλλάζοντας, εξελισσόμενα, αλλά ο κύριος όγκος των φυτικών ειδών υπάρχει ήδη. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η έκτη μεγάλη εξαφάνιση, που εκεί πλέον είναι η αρνητική επίδραση που έχει το είδος άνθρωπος πάνω στη Γη και στα ζώα και στα φυτά αντίστοιχα. Γενικά ο άνθρωπος επηρέασε την κατανομή και την παρουσία των φυτών πάνω στη Γη. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η καλλιέργεια της Γης η ίδια, αυτό που ονομάστηκε ως γεωργική επανάσταση από τους πρωτόγονους ανθρώπους, ήταν όντως επανάσταση. Το να βγάζεις όλα τα φυτά από κάποιο μέρος και να φυτεύεις αυτό που εσύ θέλεις να βλαστήσει η Γη στο συγκεκριμένο, ήταν κάτι το εξαιρετικά επαναστατικό για εκείνα τα δεδομένα. Το πέρασμα του ανθρώπου από τροφοσυλλέκτη που θα γυρίζει και θα μαζεύει ό,τι καρπό υπάρχει έτοιμος, στον καλλιεργητή που θα παράγει τον καρπό που εκείνος θέλει. Στη συνέχεια έχουμε την επέκταση της γενετικής βελτίωσης των φυτών. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι σοδιές οι σημερινές με εκείνες που υπήρχαν παλιότερα και οι καλλιέργειες που υπήρχαν. Ακούμε πολύ συχνά και λέμε γιατί παλιά που ήταν το σιτάρι δίκοκο ενώ σήμερα είναι τρίκοκο. Ναι, αυτό το πέρασμα από το δίκοκο στο τρίκοκο σιτάρι για παράδειγμα ήταν μια επανάσταση της γενετικής των φυτών. Και φτάνουμε σήμερα στην ακραία μορφή που είναι η γενετική τροποποίηση, η άμεση, αυτό που ονομάζουμε GMO, γενετικά μεταλλαγμένα, γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα φυτά, τα οποία ίσως να είναι και τελικά το τελευταίο και μάλλον κακό στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας της παρέμβασης του ανθρώπου.
0: Αυτή η τροποποίηση στα φυτά, η γενετική όπως την είπατε, επειδή είστε και ειδικός, τι επιφέρει?
1: Η θεωρία είναι απλή και καλών προθέσεων, ας το πούμε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το πρόβλημα. Δημοσιεύτηκε τώρα αυτές τις μέρες μια μελέτη που καταγράφει την εμπειρία στην Αμερική πάνω από μια δεκαετίας καλλιέργειας μεταλλαγμένου καλαμποκιού και μεταλλαγμένης σόγιας. Η πρόθεση ήταν τα φυτά αυτά να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον από την άποψη ότι θα απαιτούν λιγότερα εντομοκτόνα και λιγότερα ζυζανιοκτόνα για την καλλιέργειά τους. Όντως, ως προς τα εντομοκτόνα, υπήρξε σημαντική μείωση της χρήσης τους καλλιεργώντας τα φυτά αυτά. Το αντίθετο συνέβη ως προς τα ζυζανιοκτόνα. Χρειάστηκε πολύ περισσότερο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Σκεφτόμαστε κάποιον τρόπο να εισάγουμε γονίδια στα φυτά, έτσι ώστε το φυτό να παράγει από μόνο του μία ουσία που θα καταπολεμά οργανισμούς εχθρικούς προς το φυτό, χωρίς να επηρεάζει τους ανθρώπους. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να ψεκάσω με κάποια ουσία το φυτό για να το διαφυλάξω. Φροντίζει μόνο του τον εαυτό του, χωρίς να πειράζει τη δική μου υγεία. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος, η απλή, έτσι, η βασική ιδέα. Το ζήτημα είναι ότι η εμπειρία λέει ότι στη φύση πάντα θα υπάρξει κάποιος που θα βρεθεί να είναι ανθεκτικός. Δηλαδή, αν σήμερα χρειάζονται λιγότερα εντομοκτόνα, για παράδειγμα, για αυτές τις καλλιέργειες, κανείς δεν μας λέει ότι σε 20 χρόνια δεν μπορεί να έχουν εμφανιστεί σούπερ ανθεκτικά έντομα, τα οποία θα τρώνε διαορρεκτικό τα φυτά αυτά και στη συνέχεια θα επιτίθενται σε συμβατικές καλλιέργειες ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα να γλιτώνουμε. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο της εμφάνισης ανθεκτικότητας που το ζούμε και στα αντιβιωτικά και σε ένα σωρό άλλες εφαρμογές, ότι οργανισμοί που νομίζουμε ότι τους έχουμε πλέον του χεριού μας και τους ελέγχουμε, ξαφνικά βλέπουμε ότι χάνουμε τον ελέγχο, γιατί οι οργανισμοί αυτοί έχουν μεταλλαχθεί και έχουν καινούργιες δυνατότητες που εμείς δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Ίσως μπορούμε τώρα πια να έχουμε τη σοφία και την εμπειρία να ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτή η κυριαρχία μας θα κρατήσει λίγο και ότι κάτι καινούργιο θα βρεθεί μπροστά μας, κάποια καινούργια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Για την ανθεκτικότητα τώρα των φυτών, αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω βέβαια και προηγουμένως, αλλά στην πορεία της κουβέντας δεν κατάφερα να το ρωτήσω. Η ανθεκτικότητά τους με την πάροδο των ετών, είπατε περίπου ότι έχουμε την εικόνα σήμερα, τα φυτά που βλέπουμε, την εξέλιξή τους όπως πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια πάνω κάτω, έτσι.
1: Ότι ήδη πριν 60 εκατομμύρια χρόνια
0: τα περισσότερα είδη φυτών που έχουμε και σήμερα. Οι αλλαγές, οι κλιματολογικές, επειδή πολλής λόγος γίνεται και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στις μέρες μας και πόσο αυτό έχει επηρεάσει γενικότερα το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, και όχι μόνο βεβαίως στη ζωή του ανθρώπου και τα ζώα και τα φυτά, σε αυτές τις αλλαγές με ποιον τρόπο τα φυτά, αν θέλετε, προσαρμόζονται?
1: Κοιτάξτε, στο θέμα της θερμοκρασίας, μέσα στους πληθυσμούς των φυτών υπάρχουν κάποια που θα είναι πιο ανθεκτικά από τα άλλα σε ψηλότερες θερμοκρασίες, οπότε θα κυριαρχήσουν εκείνα σιγά σιγά εκτοπίζοντας τα υπόλοιπα. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυτό που θα συμβεί είναι ότι η βλάστηση συγκεκριμένων περιοχών της γης μπορεί να επεκταθεί αλλού. Ας πούμε, συζητάμε για μετατροπή των μεσογειακών οικοσυστημάτων σε οικοσυστήματα ερήμου. Ουσιαστικά μιλάμε για επέκταση των ερημικών εκτάσεων της Μέσης Ανατολής και της Σαχάρας προς τα βόρεια λόγω αλλαγής των συνθήκων. Μπορεί να έχουμε επέκταση της τροπικής βλάστησης σε περιοχές πιο εύκρατες. Επέκταση εύκρατης βλάστησης σε περιοχές αρκτικές και πάει λέγοντας. Επίσης, ένα πράγμα που παρατηρείται είναι ότι αυξάνεται γενικά η ανάπτυξη των φυτών λόγω αυξημένης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα, είχαν υπάρξει κάποιες μελέτες που υποστήριζαν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα φυτά θα ξελασπώσουν για μας, θα φροντίσουν να απορροφήσουν όλο το έξτρα διοξίδιο και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τι να προλάβουν να κάνουν και τα φυτά? Κάνουν και εκείνα ό,τι μπορούν φιλότιμα, αλλά εμείς δεν τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Παράγουμε όλο και περισσότερο διοξίδιο και συνεχίζουμε το πρόβλημα. Το σημαντικότερο που κάνουμε είναι αυτό το ανακάτεμα, το οποίο σε επίπεδο καλλιεργούμενων φυτών μόνο δεν είναι θέμα. Δηλαδή, σκεφτείτε μια κλασική χωριάτικη σαλάτα που λέμε έτσι, που διεθνώς σερβίρεται ως Greek salad, και που να σκεφτούμε ότι οι ντομάτες ήρθαν από την Αμερική, δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα, τα αγκούρια ήρθαν από την περιοχή της Ινδίας, δεν υπήρχαν τουλάχιστον αυτό την περίοδο που χαρακτηρίζουμε ως κλασική αρχαιότητα. Αν βάζουμε και πιπεριές, ούτε αυτές υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και αυτές ήρθαν από Αμερική. Δηλαδή, τελικά, από όλη αυτή την ελληνική συσταγωγικά σαλάτα, το μόνο που μένει να είναι αμυγός ελληνικό είναι το λάδι, η ελιά σαν έχει και το τυρί. Όλα τα υπόλοιπα μας ήρθαν από αλλού. Οι πατάτες ξέρουμε ότι μας ήρθαν από την Αμερική, το κακάο ήρθε από την Αμερική. Γενικώς έχουμε ανακατέψει τα φυτά του κόσμου. Αν αυτό κινείται μόνο σε επίπεδο καλλιέργειας, δεν είναι πρόβλημα. Αν παρεμβαίνουμε πολύ και αλλάζουμε την όψη περιοχών, τότε τα πράγματα γίνονται προβληματικά. Να πω χαρακτηριστικά ότι μεγάλες εκτάσεις στην Ινδονησία τροπικού δάσους καταστρέφονται και τη θέση τους παίρνουν καλλιέργειες κοκοφίνικα. Αυτό είναι μια βλάβη που μακροπρόθεσμα θα την πληρώσουμε.
0: Αυτό αλλάζει και το γενικότερο, το συνολικότερο οικοσύστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Η καταστροφή των τροπικών οικοσυστημάτων, Αμαζονία κλπ. Επίσης, που γίνεται για δημιουργία καλλιεργήσιμης γης ή για ξυλία. Έχουμε οι άνθρωποι μια ψευδαίσθηση στη μικροκλίμακα της ζωής μας ότι τα πράγματα είναι σταθερά όπως τα ξέραμε πάντα. Βλέποντας πίσω τα δισεκατομμύρια χρόνια που λέγαμε πριν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα συστήματα είναι αρκετά εύθραυστα και ευαίσθητα και οι ισορροπίες αντέχουν, αλλά μέχρι να τραβήξει κανείς ένα κρίσιμο στήριγμα. Όταν βγει αυτό το στήριγμα, τότε η ισορροπία μπορεί να καταρρεύσει. Το αποτέλεσμα θα είναι η φύση να ξαναβρει την ισορροπία της, αλλά εμείς θα την έχουμε άσχημα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή μας την συζήτηση, κύριε Παντερή, με τη βοήθεια σας. Σήμερα είπαμε πάρα πολλά πράγματα, μιλήσαμε για την δημιουργία των φυτών από τα πρώτα έτσι στάδια, θα λέγαμε, της γης, και της δημιουργίας της γης, αλλά είδαμε, νομίζω, κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μέσα στον χρόνο. Πήγαμε πάρα πολλά χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Τι άλλο, τι θα μπορούσαμε να πούμε εν κατακλείδη, αν θέλετε, ίσως σαν μια ευχή ή κάτι που θα μπορούσε να μείνει από αυτή μας την συζήτηση?
1: Εν κατακλείδη, αυτό που θα λέω και το λέω και σε έξω φοιτητές είναι, παιδιά, λίγο παραπάνω σεβασμό στα φυτά. Λίγο παραπάνω σεβασμό. Η ατμόσφαιρα που έχω, μέσα στην οποία ζούμε, η εικόνα της γης, τα δεδομένα, οι συνθήκες στα οποία ζούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δημιουργηθεί και συντηρηθεί και διατηρούνται για μας από τα φυτά. Η διατροφή μας βασίζεται στα φυτά. Το ντύσιμό μας σε μεγάλο βαθμό βασίζεται από τα φυτά. Οι κατασκευές που έχουμε γύρω μας βασίζονται στα φυτά. Εξαρτούμαστε πάρα πολύ από τα φυτά για τη ζωή μας. Και δεν μιλάω μόνο για τη χρηστικότητα, ακόμα και η ομορφιά που βλέπουμε στο φυτικό βασίλειο. Γι' αυτό όποτε κανείς πάει να βλάψει κάτι τέτοιο, ας έχει κατά νου ότι πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται εν τέλει. Λίγο σεβασμό παραπάνω στα φυτά πρέπει να τον έχουμε. Αυτό θα ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Παντερή, σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, για τον χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα για να συνομιλήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Για τη δημιουργία των φυτών κατά την επιστήμη συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Εμμανουήλ Νικόλαο Παντερή, επίκουρο καθηγητή βοτανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί. Η δική μας, η Ευαγγελική περικοπή που μας αφηγείται την εμφάνιση του Ιησού στους δύο μαθητές καθοδόν προς Εμαούς, είναι και αυτή σημαντική. Πόσο μάλλον που μας δίνει και πολλές λεπτομέρειες για τον αναστημένο Χριστό. Για κάποια χρόνια υπήρξα μέλος της κοινότητας Εμαού στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα σπίτι φιλοξενίας πρώην φυλακισμένων ή γενικά ανθρώπων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Θα το περιέγραφα κι αλλιώς. Σπίτι που δίνει ψωμί σε αγνώστους ή σπίτι που παρέχει δωρεάν γεύματα. Η ροή των επισκεπτών ήταν γενικά σταθερή, αν και ανάμεσά τους βρίσκονταν άνθρωποι που δεν περίμενες να δεις. Συχνά κοιμώντουσαν στον καναπέ του σαλονιού ή άνοιγαν τους ύπνους σακούς τους στο πάτωμα. Κυριολεκτικά πνιγόμασταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που έρχονταν ήταν πάρα πολλοί και ο καθένας είχε διαφορετικές ανάγκες. Μια μέρα μας επισκέφτηκε ο καλλιτέχνης Barbara Lost και σχεδίασε στον τοίχο του σαλονιού με μαύρο χρώμα μια φρατζόλα ψωμί κομμένη σε φέτες. Γύρω-γύρω, με μεγάλα μαύρα γράμματα, πρόσθεσε την Ευαγγελική αφήγηση για την εμφάνιση του Χριστού στους Εμαούς. Πώς να αγνοήσεις το όμορφο σχέδιό της και τα καλλιγραφικά της γράμματα? Έτσι την μάθαμε σχεδόν όλοι απ' έξω, αφού σε κάθε μας βήμα τη διαβάζαμε, σιωπηλά ή φωναχτά, ο καθένας μόνος ή όλοι μαζί. Χάρη στην καθημερινή τριβή με την ιστορία που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, φτάσαμε στο σημείο να αισθανθούμε μια βαθύτατη ταύτιση, τόσο με τους μαθητές, όσο και με την αρχική τους αδυναμία να δουν ποιος τους συνόδευε. Αυτό είναι άλλωστε το θέμα της παραβολής. Αν τελικά βλέπουμε ή όχι. Βρίσκουμε τους δύο μαθητές σχεδόν τυφλωμένους από το πένθος και την απογοήτευση. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Η όρασή τους εξαντλείται στο δρόμο, στα σανδάλια που φορούν. Καθοδόν τους πλησιάζει ένας άγνωστος. Στα μάτια τους τέτοιος ήταν και πορεύονται μαζί. Ο Ιησούς αγνώριστος ακόμη, τους μιλά ώρα πολύ. Τους ερμηνεύει τις γραφές για τον Μεσσία. Τους αραδιάζει τον Μωυσή και όλους τους προφήτες. Μάταια. Αδυνατούν να τον αναγνωρίσουν. Στα μάτια τους ο Ιησούς είναι νεκρός. Οι εκτελεστές έχουν ακόμη το πάνω χέρι. Ενώ στο ναό οι αργυραμοιβοί πήραν ξανά θέση. Έστρωσαν τους πάγκους και συνέχισαν τις δουλειές τους από εκεί που τις είχαν αφήσει. Ο απρόσκλητος ξένος τους πλησίασε πρώτος. Μα τώρα που κοντεύουν στην Εμαούς, είναι οι μαθητές που τον παρακαλούν να μείνει μαζί τους. Όσο βάδιζαν, μας λέει ο Λουκάς, οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτόν. Τώρα καθισμένοι στο τραπέζι βλέπουν καθαρά. Λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε πεδίδο αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Ως εγνώστη αυτής εν την κλάση του άρτου. Δεν αποκλείεται τα πληγιασμένα του χέρια να ήταν αυτά που έλυσαν τελικά το μυστήριο, οδηγώντας τους μαθητές να τον αναγνωρίσουν. Στη κοινότητα Εμαούς της Νέας Υόρκης, όπου μοιραζόμασταν καθημερινά το ψωμί μας με αγνώστους, μάθαμε την πιο απλή αλήθεια της πίστης, την πεπτουσία της περικοπής. Η χριστιανική ζωή είναι η αδιάλειπτη προσπάθεια να βλέπουμε τον Ιησού στους γύρω μας. Καμιά φορά τα καταφέρνουμε. Εκεί που δεν το περιμένεις, μια κουβέντα εξτομίζεται, μια έκφραση σχηματίζεται και το ανεξερεύνητο πρόσωπο του πλησίον αλλάζει μονομιάς. Ο πρώην εκνευριστικός γίνεται τώρα αναγνωστικό μιας φευγαλαίας ομορφιάς και η προκατασκευασμένη μας ματιά πάνω του γκρεμίζεται. Ένα πελώριο μυστήριο ανοίγεται ενώπιόν μας. Έμοιαζε τόσο εύκολο να τον χαρτογραφήσουμε, να βρούμε και γι' αυτό μια βολική ταμπέλα. Φάνταζε ρηχός και αδιάφορος, κάτι σαν τα πετσαρία τείχου. Κι όμως, μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, αναδύθηκε από μέσα του ένα κοίτασμα διαφορετικό και βρέθηκε μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάμαι ένα παλικάρι από την Πενσιλβάνια, ο Έρικ, ας τον πούμε έτσι. Αφού πέρασε αρκετά μερόνυχτα στους σταθμούς λεωφορείων, κατέληξε στην κοινότητά μας. Ξανθό, μακρύ μαλλιό στους ώμους, με μια αμυδρή κοκκινοπή απόχρωση. Θα μπορούσε άνετα να έχει ξεπηδήσει από πίνακα του Μποτιτσέλη, να είναι Φλωρεντινός νέος του 15ου αιώνα. Ο πατέρας του τον είχε διώξει από το σπίτι μέχρι να γίνει άνθρωπος και να κόψει το μαλλί του. Βέβαια δεν ήταν το κούρεμα το πρόβλημά τους.
Πατέρας και γιος τα είχαν τσουγκρίσει για ένα σωρό θέματα. Ένα από αυτά ήταν και ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Ο πατέρας ήταν υπέρ, ο γιος κάθεται αντίθετος. Οι καυγάδες έδιναν και έπαιρναν. Οι πόρτες βροντούσαν συνεχώς, μέχρι που το σπίτι έφτασε να μην χωράει και τους δύο. Ο Έρικ ζούσε ακόμα μαζί μας, όταν ένα πρωί, λίγο πριν το πρωινό, έσκυψε απρόσεκτα πάνω από το μάτι της κουζίνας όπου έκυγε η τσαγέρα και τα μαλλιά του πήραν φωτιά. Τη σβήσαμε γρήγορα, αλλά τα εγκάβματα παρέμειναν στον αφιένα και στο πάνω μέρος της πλάτης του. Ακόμη δεν μπορώ να ξεχάσω την πικρή μυρωδιά που κατακάθισε στο σπίτι. Ακόμα και μετά το ατύχημα, όταν ο Έρικ πήγε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Μια-δυο μέρες πριν, συζητούσαμε για την ευαγγελική αφήγηση της πορείας προς Εμαούς, η οποία, όπως ήδη ανέφερε, ήταν γραμμένη πάνω από τον καναπέ που κοιμόταν. Πίστευε ότι οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ, αυτοί που σκότωσαν τον Ιησού και από τους οποίους προσπαθούσαν να ξεφύγουν οι δύο μαθητές, ήταν άνθρωποι σαν τον πατέρα του. Συμφώνησα, προσθέτοντας μόνο ότι ο Χριστός δεν μισούσε όσους λιγότερο ή περισσότερο τον οδήγησαν στη Σταύρωση. Έδειξε σπλαχνία. Την ώρα που πέθαινε ακόμη, προσευχόταν να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Τον ρώτησα λοιπόν αν υπήρχε ελπίδα να δει και εκείνος τον πατέρα του με παρόμοιο τρόπο. Παράλληλα του έθεσα και άλλους προβληματισμούς. Τι κρυβόταν άραγε πίσω από την πατρική οργή? Γιατί ο πατέρας του αισθανόταν τόσο έντονα ότι απειλείται από τα μακριά μαλλιά του? Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο της ανατροφής του που τον δυσκόλευε τόσο πολύ να σταθεί κριτικά απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ? Προς τι τόση μανία απέναντι στο γιο του, ο οποίος μαζί με χιλιάδες συνομιλίκους του ήταν αντίθετος σε όσα διέπραταν οι ΗΠΑ στο Βιετνάμ? Ο Έρικ επεξεργάστηκε μέσα του αυτά τα θέματα κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. Τελικά μου έδωσε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του πατρικού του και μου ζήτησε να τηλεφωνήσω στον πατέρα του. Λίγο πριν πάρει εξιτήριο, ο πατέρας του ήταν κιόλας εκεί, ζητώντας του δακρυσμένος να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους. Γιέ μου, ξέχνα το κούρεμα. Έφυγαν αγκαλιασμένοι από το νοσοκομείο. Αν η συμφιλίωση γονιών και παιδιού αποδεικνύει τη δύσκολη υπόθεση, σκεφτείτε πόσο δυσκολότερο είναι να συμφιλιωθούν όσοι βρίσκονται σε πόλεμο και εμπλέκονται σε εχθροπραξίες. Ακόμη και αυτό γίνεται. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιδράει η πλευρά που είναι στόχος του φόβου ή της οργής. Τα Χριστούγεννα του 1914, στις αρχές ακόμη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια σύντομη αχτίνα ειρήνης διεφάνει στις τάξεις των δύο εχθρών. Επρόκειτο για μια ανεπίσημη, μη εγκεκριμένη ανακοχή, στην οποία μετήχαν περίπου 100.000 Άγγλοι και Γερμανοί στρατιώτες. Είμαστε στο δυτικό μέτωπο. Οι μάχες σταμάτησαν προσωρινά όταν τα γερμανικά στρατεύματα άρχισαν να στολίζουν στο πνεύμα των ημερών τα χαρακώματά τους στην Ήπρ και στο Σένιβόν του Βελγίου. Τοποθέτησαν κεριά μες στα χαρακώματα, κρέμασαν καντιλάκια στα δέντρα και άρχισαν να τραγουδούν χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Οι Βρετανοί ανταπέδωσαν τραγουδώντας τα δικά τους. Οι αντίπαλες δυνάμεις άρχισαν να φωνάζουν χριστουγεννιάτικες ευχές η μία στην άλλη. Δειλά-δειλά, ορισμένοι ξεμύτησαν και προχώρησαν προς την απαγορευμένη ζώνη για να δώσουν και να λάβουν μικρά δωράκια, τροφή, καπνό, κάποιο ποτό, αλλά και αναμνηστικά, κουμπιά ή καπέλα. Τα κανόνια βουβάθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, οι δύο πλευρές είχαν τη δυνατότητα μέσω κοινών επιχειρήσεων να μαζέψουν τους νεκρούς και να τους απομακρύνουν από την πρώτη γραμμή. Σε πολλά μέρη, η ανακοχή κράτησε μόνο τη βραδιά των Χριστουγέννων, ενώ σε ορισμένα κράτησε μέχρι την πρωτοχρονιά. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μπούς Μπένσφάθερ, θέτει τη μαρτυρία του. «Με τίποτα δεν θα έχανα αυτά τα μοναδικά και τόσο παράξενα Χριστούγεννα. Παρατήρησα κάποια στιγμή ένα Γερμανό αξιωματούχο, νομίζω υπολοχαγό. Του εκμυστηρεύτηκε ότι ήμουν συλλέκτης στρατιωτικών κουμπιών και ότι μερικά από αυτά που είχε στη στολή του μου άρεσαν πολύ. Έτσι έβγαλα ένα μικρό πενσάκι, αφαίρεσα δύο και τα έβαλα στην τσέπη μου. Σε αντάλλαγμα του έδωσα δύο δικά μου. Σε μια άλλη σκηνή, ένας από τους πυροβολητές μας στα οπλοπολιβόλα, ερασιτέχνης κουρέας στην κανονική του ζωή, είχε βαλθεί να κουρέψει τα μαλλιά ενός γερμαναρά, τα οποία είχαν παραμακρύνει. Εκείνος υπάκουο σαν αρνάκι είχε γονατίσει στο χώμα,
όσο η ξυριστική μηχανή πήγαινε ερχόταν στο λαιμό και το σβέρκο του. Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που βρίσκονταν μακριά από το μέτωπο. Ο Σερ Χόρας Σμιθ Ντόριαν, διοικητής του δεύτερου σώματος του Βρετανικού στρατού, διέταξε να απαγορευτεί κάθε φιλική επικοινωνία με τα γερμανικά στρατεύματα. Και από την άλλη πλευρά, ο Αδόλφος Χίτλερ, ο νεαρός δεκανέας, στο 16ο Βαβαρικό Σύνταγμα Εφέδρων Πεζικού, ήταν και αυτός αντίθετος στην ανακοχή.

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόμοιες εκπλήξεις, συμπόνιες για τον εχθρό είχαμε στη Μόσχα και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα. Ο ποιητής Γευγένη Γετουσένκο, παιδί τότε, ήταν παρόν σε μια τέτοια περίσταση. Στις 17 Ιουλίου του 1944 παρακολουθούσε πλάι στη μητέρα του την πορεία 20.000 Γερμανών εχμαλώτων πολέμου καθώς διέσχιζαν την κόκκινη πλατεία. Γράφει: «Τα πεζοδρόμια ήταν πλημμυρισμένα από κόσμο. Η αστυνομία και ο στρατός είχαν δημιουργήσει κλοιό. Το πλήθος αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, ρωσίδες γυναίκες, με χέρια τραχιά από τη σκληρή δουλειά, με χείλη που ποτέ δεν γνώρισαν κραγιόν, με ώμους γυρτούς, αφού αυτοί σήκωσαν το μισό βάρος του πολέμου. Καθεμιά τους θα είχε χάσει από τις σφαίρες των Γερμανών πατέρα ή σύζυγο, αδελφό, γιο. Γυρισμένες προς τα εκεί, από όπου θα εμφανιζόταν η φάλαγγα, κοιτούσαν με μάτια γεμάτα μίσος. Επιτέλους φάνηκαν. Μπροστά τους πάνε οι στρατηγοί. Εχμηρά προτεταμένα πηγούνια, χείλη κλειδωμένα σφιχτά, για να είναι ανάγλυφη περιφρόνηση με κάθε τους κίνηση, φανέρωνε μια αίσθηση ανωτερότητας απέναντι στον ασήμαντο λαουτσίκο που τους νίκησε. «Τι μπάσταρδοι, μυρίζουν κολόγια», είπε με μίσος κάποιος από το πλήθος. Οι γυναίκες έσφυγαν οργισμένες στις γροθιές τους, ενώ οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με κόπο να τις συγκρατήσουν. Ξαφνικά η στάση τους άλλαξε. Μπροστά τους δεν είχαν τους στρατηγούς, αλλά τους Γερμανούς στρατιώτες. Ισχνοί, αξίριστοι, με βρώμικους λακιασμένους από τα αίματα επιδέσμους, περπατούσαν κουτσένοντας, τυριχμένοι στις πατερίτσες ή στο διπλανό τους, με τα κεφάλια κάτω. Απόλυτη σιωπή απλώθηκε στο δρόμο. Ακούγονταν μόνο το σούρσιμο από τις μπότες και ο γδούπος από τις πατερίτσες. Εκείνη τη στιγμή είδα μια ηλικιωμένη γυναίκα που φορούσε κάτι ξεχαρβαλωμένες μπότες. Προχώρησε μπροστά, άγγιξε τον ώμο του αστυνομικού και του είπε: «Άφησέ με να περάσω». Ο τρόπος της είχε μια παραλυτική επίδραση στον αστυνόμο, αν κρίνω από το γεγονός πως έκανε πέρα για να διαβεί. Πλησίασε τη φάλαγγα, έβγαλε από το πανοφόρι της ένα πολύχρωμο μαντίλι και το ξετύλιξε. Ήταν ένα ξεροκόμματο μαύρο ψωμί. Με αδέξεις κινήσεις κατάφερε να το σφινώσει στην τσέπη ενός στρατιώτη που κόντευε να σωριαστεί από την εξάντληση. Αυτό ήταν. Μόνο μιας από κάθε γωνιά του συγκεντρωμένου πλήθους ξεχύθηκαν γυναίκες και άρχισαν να τρέχουν κοντά τους για να τους προσφέρουν ψωμί, τσιγάρα, ό,τι είχαν πάνω τους. Οι στρατιώτες δεν ήταν πια εχθροί, ήταν άνθρωποι. Ο ίκτος μιας θαραλέας γυναίκας έγινε το έναυσμα για μια αληθινά ευχαριστιακή στιγμή. Τα χρόνια εκείνα η τροφή δεν περίσευε από κανέναν. Όλοι τους υποσιτίζονταν και μια μπουκιά ψωμί ήταν θησαυρός. Παρ' όλα αυτά, οι πεινασμένες γυναίκες έδωσαν το ψωμί τους στους πεινασμένους εχθρούς. Το θαύμα της Εμαούς σε επανάληψη. Αναγνώρισαν τον Χριστό πάνω στη μοιρασιά του ψωμιού. Άγιοι ή μαχητές των δράκων και φίλοι των λιονταριών. Οι ιστορίες που θέλουν τους Αγίους να τα βάζουν με θηρία εντάσσονται στη χριστιανική αφηγηματική παράδοση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο θρύλος του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος τα έβαλε με το δράκο. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα και ήταν ένας από τους πολλούς μάρτυρες της πρώτης εκκλησίας. Αν αγαπήθηκε πολύ και μνημονεύεται αδιάλειπτα, είναι χάρη στο θάρρος με το οποίο διακήρυξε την πίστη του σε μια περίοδο σφοδρών διώξεων κατά των χριστιανών, οι οποίες ξεκίνησαν από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό το Φεβρουάριο του 303. Ο Γεώργιος ήταν από τα πρώτα θύματα. Μέσα σε 8 χρόνια χιλιάδες χριστιανοί βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, ενώ αρκετοί εξορίστηκαν και εργάστηκαν ως δούλοι σε λατομεία και οριχεία της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Εκκλησίες καταστρέφονταν και τα βιβλικά κείμενα καίγονταν. Οι χριστιανοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να περάσουν απαρατήρητοι. Μια αρχαία πηγή μας παραδίδει την πληροφορία ότι ο Γεώργιος, αντί να κρύψει την πίστη του, προτίμησε να τη διαλαλήσει μπροστά σε όλους με τα εξής λόγια: «Οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαίμονες. Ο Θεός μου έφτιαξε τους ουρανούς και είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Εξαιτίας αυτής της ανδρείας πράξης του, συνελήφθη, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε στην Νικομίδια, βόρειο-δυτικά της σημερινής Τουρκίας. Το μαρτύριό του
οδήγησε στη μεταστροφή πολλών ανθρώπων και ενίσχυσε το στένος των ήδη βαπτισμένων. Το 311 έπαψαν οι διωγμοί. Ο Διοκλητιανός αποχώρησε, ενώ ο άρρωστος και ετοιμοθάνατος Γαλέριος διακήρυξε την ανοχή απέναντι της χριστιανικής θρησκείας. Πλέον οι χριστιανοί μπορούσαν να αποκαταστήσουν τους λατρευτικούς τους χώρους και να λατρεύουν το Θεό όπως επιθυμούσαν, χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση, φτάνει να μην διατάρασαν την κοινωνική ειρήνη. Μπορεί μια περίοδος διώξεων να έλαβε τέλος, αλλά η μνήμη αυτών των 8 χρόνων πόνου δεν έμελε να ξεχαστεί ποτέ. Η μαρτυρία του Γεώργιου παρέμεινε ζωντανή να ταρακουνάσει θέμελα τη λογική μας. Η μορφή του αγιογραφείται και κοσμεί όλο και περισσότερες εκκλησίες, ενώ στο πέρασμα των αιώνων χρήστηκε προστάτης Άγιος ολόκληρων πόλεων και χωρών. Στις πρώιμες αγιογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν πριν συνδεθεί με το θρύλο του Δράκου, απεικονίζεται σαν στρατιώτης να κρατά το σταυρό του μαρτυρίου. Μπορεί να ήταν στα αλήθεια, δεν αποκλείεται ωστόσο η στρατιωτική περιβολή να οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν η τέλεια προσωποποίηση όλων των προτροπών που απίφθινε ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Και δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη ημέρα την πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Εν τούτης, ακόμα κι αν ο στρατιωτικός εξοχλισμός έχει συμβολική σημασία, δεν αποκλείεται ο Γεώργιος να ήταν όντως στρατιώτης. Ο λόγος του Ευαγγελίου ήλκει ανθρώπους από κάθε τάξη και επάγγελμα, ανάμεσά τους και στρατιώτες. Ίσως λοιπόν ο Γεώργιος να ήταν ένας από αυτούς. Ο θρύλος της αναμέτρησης του Αγίου με το Δράκο εμφανίστηκε αιώνες αργότερα. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή του εντοπίζεται σε ένα μεσαιωνικό κείμενο, τους Χρυσούς Θρύλους, μια συλλογή από βίους Αγίων, την οποία συνέγραψε ο Ιάκωβος ο Βοραγίνος περίπου το 1260. Είναι εντυπωσιακό πως πολύ πριν την έλευση της τυπογραφίας σώθηκαν πάνω από 1000 χειρόγραφα αντίτυπα αυτού του έργου. Προφανώς θα ήταν ένα από τα ευπόλυτα βιβλία της εποχής. Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στον Άγιο Γεώργιο γίνεται αναφορά σε έναν δράκο που έσπερνε τον τρόμο στους ντόπιους, οι οποίοι κυριευμένοι από το φόβο θυσίαζαν με κλήρο τα ίδια τους τα παιδιά για να κατευνάσουν τη βουλημία του δράκου και να προστατευτούν. Ώσπου μια μέρα έφτασε και η ώρα της κόρης του βασιλιά, της Ελισάβετ. Ας δούμε το κείμενο. Τότε ο βασιλιάς στόλισε την κόρη του σαν νυφούλα. Την αγκάλιασε, τη φίλησε, της έδωσε την ευχή του και την πήγε στα μέρη του δράκου. Την ώρα εκείνη έτυχε να περνά ο Άγιος Γεώργιος και σαν την είδε ρωτά: «Κόρη, πώς βρέθηκες εδώ?» «Φύγε μακριά, ευγενικέ μου, ναι», απάντησε εκείνη, «για να μην σε βρει και σένα το κακό. Πες μου, τι τρέχει και μην κλαις, τίποτα μη φοβάσαι». Αφού επέμενε, του είπε όλη την ιστορία για το πώς βρέθηκε εδώ προσφορά στο δράκο. «Καλή μου κόρη», της είπε ο Άγιος Γεώργιος, «φόβο κανένα να μην έχεις, γιατί εγώ θα σου σταθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Καλέ μου, είπε ότι φύγε μακριά και άσε με, γιατί δεν μπορείς να με σώσεις». Όσο μιλούσαν, να σου και ξεπετάγει το δράκο ορμητικός κατά πάνω της. Ο Άγιος ήταν καβάλα στάλογο. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, όρμησε εναντίον του, τον λόχισε και τον πέταξε χάμω. Ύστερα ήταν καβάλα στάλογο. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, όρμησε εναντίον του, τον λόχισε και τον πέταξε χάμω. Ύστερα στράφηκε στο κορίτσι και του είπε:

Μες στον κλήρο ότι θα παρίσταται με βλάβες τις ακολουθίες και ότι θα δείξει γενναιοδορία προς τους φτωχούς. Από την άποψη της ιστορικότητας, ο θρύλος ασφαλώς πάσχει, είναι ένα μύθευμα. Ωστόσο, αν τον εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, αυτός ο δράκος που ξερνάει φωτιές από το στόμα του δεν αποτελεί το πιο πετυχημένο μέσο για να συμβολιστεί η στιγνή δύναμη ενός αυτοκράτορα, δηλαδή το κακό με το οποίο ο Άγιος κονταροχτυπήθηκε και τελικά νίκησε. Ο Γιώργιος αγωνίστηκε και με το μαρτύριό του νίκησε ένα στα αλήθεια τερατόμορφο αντίπαλο που οι μέθοδοι του εκείνο τον καιρό γεννούσαν τρόμο και επέβαλαν στους περισσότερους να σοπάσουν. Ο δράκος λοιπόν αντιπροσωπεύει κάθε τι που μας εμπνέει φόβο και εξ αυτού μας οδηγεί να συμβιβαστούμε με τα καλούπια μιας κοινωνίας που μοιράζει θάνατο. Αντίθετα, το λευκό του άλογο, καθώς το βλέπουμε στις αγιογραφίες, πλάσμα χαριτωμένο, φωτεινό, αέρινο και άφοβο σαν τον αναβάτη του, παραπέμπει στο κουράγιο που του δώσε ο Θεός για να καταφέρει να δείξει ανυπακοή στον αυτοκράτορα. Πρόκειται για το ίδιο κουράγιο που προσφέρεται σε κάθε χριστιανό όταν προτιμά να πεθάνει παρά να συμπράξει με το κακό. Σε ορισμένες εικόνες του, ο Άγιος Γεώργιος δείχνει να κρατά τη λόγχη του κάπως χαλαρά, ένδειξε βέβαια το ότι η δύναμη του Θεού και όχι η ρώμη του ανθρώπου είναι αυτή που υπερνικά το κακό. Συνήθως η λόγχη εικονίζεται λεπτή σαν μολύβι και κάποτε με ένα μικρό σταυρό στην κορυφή για να εμπεδωθεί και οπτικά ότι το κακό δεν το πατάμε με τα πολεμικά όπλα αλλά με τη δύναμη του ζωδότη σταυρού, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση. Παρομοίως ακόμα και την ώρα της μάχης, το πρόσωπό του δεν έχει ίχνος θυμού, μίσους, αγωνίας. Βλέποντας την ηρεμία στο πρόσωπό του, θυμόμαστε την εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι πρέπει να αγαπούν τους εχθρούς τους ακόμα και την ώρα που τους αντιμάχονται. Άλλες εικόνες, περισσότερο αναλυτικές, μας δείχνουν τα τεκτενόμενα πριν και μετά τη μάχη με τον δράκο. Έτσι, στο βάθος της εικόνας παρατηρούμε τους γονείς της Ελισάβετ να παρακολουθούν από το κάστρο τους ή την ίδια να σέρνει με ένα λουρί που έφτιαξε από τη ζώνη της τον νικημένο δράκο, συμβολίζοντας ασφαλώς την νίκη της ζωής επί του θανάτου, την Ανάσταση του Χριστού. Η είσοδος του πληγωμένου, πλην όμως ζωντανού δράκου στην πόλη, αποτελεί ένα ισχυρότατο συμβολισμό μεταμόρφωσης. Διότι ο τελικός καρπός της μονομαχίας του Αγίου Γεωργίου μαζί του δεν είναι η νίκη ενάντια σε ένα τέρας ή οικονομική ανταμοιβή, όσο ότι ενέπνευσε τους ανθρώπους της περιοχής να πιστέψουν στο Θεό. Για αυτούς η λατρεία των δράκων και η θυσία των παιδιών τους ανήκουν ανεπιστρεπτοί στο παρελθόν.

Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, που εικονίζεται να κρατά στο χέρι του το πόδι ενός λιονταριού, είναι και αυτός γνωστός για την ειρηνική του σχέση με τα άγρια ζώα. Την ιστορία που κρύβεται πίσω από την αγιογραφία του την μαθαίνουμε από τον Ιωάννη Μόσχο, μοναχό στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου κοντά στη Βηθλέμ και συγγραφέα του Λιμονάριου, το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στα τέλη του 6ου αιώνα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με συλλογή αφηγήσεων από τη ζωή διαφόρων Αγίων Μοναχών, κυρίων ερημητών, μπορεί δε να θεωρηθεί ως μία πρώιμη μορφή ταξιδιωτικής γραμματείας. Τον 5ο αιώνα ο Γεράσιμος ήταν ηγούμενος σε μια κοινότητα 70 μοναχών, εγκατεστημένο στην έρημο ανατολικά από την Ιεριχώ, 2 χιλιόμετρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Για κρεβάτι είχαν κάτι στρώματα φτιαγμένα από καλαμιές και στα κελιά τους δεν υπήρχε πόρτα.

Εκτός από την προσευχή, τηρούσα και τον κανόνα της ησυχίας, ενώ για τροφή ούτε λόγος, νερό, ψωμί και τίποτα χουρμάδες. Λέγεται μάλιστα ότι ο Γεράσιμος τρεφόταν ακόμα πιο λιτά, επειδή στα νιάτα του είχε παρασυρθεί από τη διδασκαλία ενός αιρετικού και η μετάνοιά του υπό το βάρος της συντριβής κρατούσε ακόμη. Μια μέρα εκεί που περπατούσε πλάι στο ποτάμι, συνάντησε ένα λιοντάρι να βρυχάται ψυχομαχώντας από τον πόνο. Ένα μεγάλο αγκάθι είχε σφινωθεί στο πόδι του. Ο Γεράσιμος, αν είδε το ζώο να υποφέρει τόσο, το λυπήθηκε και έβγαλε τα αγκάθι. Έκλεισε την πληγή, την καθάρισε και την έδεσε, περιμένοντας ότι το λιοντάρι θα γυρίσει στη σπηλιά του. Αντί να συμβεί αυτό όμως, το λιοντάρι τον ακολούθησε γαλήνια στο μοναστήρι και έγινε ο πιο πιστός του σύντροφος, το κατοικίδιό του. Έτσι που όλοι οι μοναχοί εντυπωσιάστηκαν τόσο από την αφοσίωσή του στον ηγούμενο, όσο και από την απρόσμενη μεταστροφή του, αφού πλέον το λιοντάρι δεν έτρωγε παρά ψωμί και λαχανικά. Επειδή έπρεπε να βρεθεί και γι' αυτό ένα διακόνημα, του ανέθεσαν μια ξεχωριστή ευθύνη: να φυλάει το γαϊδουράκι τους που έβοσκε κοντά στον ποταμό. Μια μέρα όμως, την ώρα που το λιοντάρι έπαιρνε τον υπνάκο του, ένας περαστικός έμπορος έκλεψε το γαϊδουράκι. Το λιοντάρι έψαξε πολύ για να το βρει και να το φέρει πίσω, αλλά μάταια. Στο τέλος γύρισε στο μοναστήρι με το κεφάλι σκυμμένο. Οι μοναχοί συμπέραναν ότι το λιοντάρι είχε ξανακυλήσει στο φυσικό του ένστικτο, που του όριζε να τρέφεται με κρέας, και είχε φάει το άτυχο γαϊδουράκι. Έτσι, για τιμωρία, του ανέθεσε να κάνει τη δουλειά που έκανε εκείνο, δηλαδή να φορέσει μια σέλα στην πλάτη του και να κουβαλά 4 πύληνα δοχεία γεμάτα νερό για τις ανάγκες του μοναστηριού. Αφού πέρασε ένας χρόνος, συνέβη ο ίδιος έμπορος να περάσει ξανά από τα μέρη αυτά, σέρνοντας μαζί του το κλεμμένο γαϊδουράκι και 3 καμήλες. Το λιοντάρι το αναγνώρισε αμέσως και γρύλισε τόσο άγρια, ώστε ο έμπορος το έβαλε στα πόδια. Ύστερα έπιασε το σκοινί με τα σαγόνια του και το οδήγησε πίσω στο μοναστήρι, ενώ από πίσω ακολουθούσαν και οι καμήλες. Οι μοναχοί, ντροπιασμένοι, κατάλαβαν αμέσως το λάθος τους, ότι είχαν παρεξηγήσει το λιοντάρι, και την ίδια κιόλας μέρα ο Γεράσιμος του έδωσε ένα όνομα. Στο εξής θα λεγόταν Ιορδάνης. Όσο για τον έμπορο, μετάνιωσε για την πράξη του και κάθε χρονιά τους έστενε λάδι σαν δώρο στο μοναστήρι. Μέχρι το θάνατο του ηγουμένου, 5 χρόνια αργότερα, ο Ιορδάνης έζησε στο μοναστήρι σαν κανονικό μέλος του. Όταν ο Άγιος εκοιμήθη εν κυρίω και τάφηκε, το λιοντάρι σωριάστηκε στον τάφο του, αφήνοντας ένα θλιμμένο βρυχθυγμό και χτυπώντας το κεφάλι του στο χώμα. Στο τέλος πέθανε και αυτό εκεί, στην τελευταία κατοικία του Αγίου. Η αφήγηση διεισδύει ως τα μύχια της καρδιάς του αναγνώστη και ενσταλάζει μέσα της διπλή ελπίδα. Αφενός ότι το άγριο θηρίο που ακόμα μου γκρίζει μέσα μας μπορεί όντως να γαλινέψει, αφετέρου ότι αν τύχει και μας κατηγορήσουν πως γλιστράμε ξανά στην παλιά μας ζωή πριν την εν Χριστώ μεταστροφή μας, η αλήθεια μπορεί στο τέλος να λάμψει. Η εικόνα του Αγίου Γερασίμου εστιάζει στη στιγμή της σωματικής επαφής ανάμεσα στο μοναχό και στο λιοντάρι. Αυτή η επαφή μας παραπέμπει στην ΕΔΕΜ και νοηματοδοτείται από τη θεραπεία που προσφέρεται στο ζώο. Πλάι στον Ιορδάνη ποταμό, εκεί που βαπτίστηκε ο Ιησούς, ξαναζωντάνεψε η προπτωτική αρμονία. Έστω και προσωρινά, πάνω στη μικρή νησίδα ειρήνης που αναδύθηκε από την εσπλαχνία ενός ανθρώπου, έπαψε η εχθρότητά του με τη δημιουργία. Αυτή εικονίζεται άλλωστε ειρήνη, τώρα που άνθρωπος και θηρίο δεν απειλούν πια ο ένας τον άλλον. Το ερώτημα επανέρχεται. Είναι αληθινή ιστορία? Για τον ηγούμενο Γεράσιμο μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τον αναφέρουν πολλά κείμενα, ενώ συμμετείχε και στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστόν. Αγιοκατατάχθηκε λίγο μετά το θάνατό του και μνημονεύεται ως ένας από τους μεγαλύτερους γέροντες της ερήμου, ενώ και το μοναστήρι που ίδρυσε κράτησε για αιώνες, αποτελώντας τόπο πνευματικής ζωής και συνάμα προσκύνημα. Τι μπορούμε όμως να πούμε για τον Ιορδάνη? Μήπως είναι ένα εύγλωτο εκφραστικό μέσο για να καταδειχτεί η ικανότητα του Αγίου Γερασίμου να εμπνέει τη μεταστροφή στους ανθρώπους λιοντάρια που τον πλησίαζαν? Ή απ' την άλλη, μπορούμε να θεωρήσουμε την όλη αφήγηση αμιγώς αντικειμενική, εφάμιλη των γεγονότων που προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων? Ιστορίες που να αφορούν τη ζωή Αγίων και να δυσκολευόμαστε να τις πιστέψουμε υπάρχουν πολλές.
ορισμένες είναι τόσο χαρακτηριστικές, ώστε τα θαύματα που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια να μοιάζουν λιγότερο εντυπωσιακά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο θρύλος που παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο να φέρνει από το θάνατο στη ζωή τα τρία δολοφονημένα και κατασφαγμένα παιδιά. Βέβαια, ακόμα και στις κάπου παρατραβηγμένες περιπτώσεις, το αφήγημα θεμελιώνεται σε κάποια υπαρκτά γνωρίσματα του Αγίου. Έτσι ξέρουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος διακρινόταν για το σθένος, την αντοχή και την επινοητικότητά του κάθε φορά που αγωνιζόταν να σώσει τη ζωή των αδυνάμων και ανυπεράσπιστων. Κάποτε κατάφερε να αποτρέψει την εκτέλεση τριών νέων ανθρώπων καταδικασμένων σε θάνατο. Σε κάποιες εικόνες που περιέχουν βιογραφικές αναφορές, βλέπουμε τον Άγιο να αρπάζει το μαχαίρι από το χέρι του Δήμιου την τελευταία στιγμή πριν θερήσει το λαιμό ενός φυλακισμένου. Αυτή η παράσταση, ο αποκεφαλισμός ανθρώπων την εποχή εκείνη, είναι αληθινή. Με την πιο πεζή σημασία της λέξης, είναι κάτι που συνέβαινε. Το θαύμα έγκυται στο γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος είχε τη δύναμη να σώζει τη ζωή του συνανθρώπου του, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα τη δική του. Το τέλος του Χριστού ακτινοβολεί μέσα από την παρέμβαση του Αγίου. Στη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, γιγάντιας πνευματικής φυσιογνωμίας του 18ου αιώνα στη Ρωσία, μαρτυρούνται περιστατικά που μας θυμίζουν τη σχέση του Αγίου Γερασίμου με το λιοντάρι. Σε πολλές εικόνες, ο Άγιος Σεραφείμ φαίνεται να ταΐζει μια αρκούδα στο κατόφλι της καλύβας του. Οι επισκέπτες του τον έβλεπαν που και που να μοιράζεται το ψωμί του με τις αρκούδες και τους λύκους, μιας και ζούσε βαθιά μες τα άγρια ρώσικα δάση. Κάποτε μάλιστα το ρώτησαν: «Πώς γίνεται και κάθε φορά σας βρίσκεται αρκετό ψωμί για όλα τα ζώα?» «Το ψωμί πάντα φτάνει», απάντησε εκείνος, και όταν μια αρκούδα τον επισκέφτηκε στην καλύβα του, εξήγησε ότι «εγώ καταλαβαίνω τη θαπινιστία, εκείνη όμως όχι». Δεν αποκλείεται καθόλου ο Ιορδάνης να υπήρξε στα αλήθεια, όπως και η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, κυκλοφορούσαν ακόμη λιοντάρια στους αγριότοπους κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, ενώ εξίσου αβίαστα προβάλλει μέσα μας η μορφή του Αγίου Γερασίμου. Το έλεος του ήταν τέτοιο που ούτε μια στάλα φόβου δεν απόμενε στην καρδιά του. Τα λιοντάρια κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ανθρώπινη φαντασία. Από τα κλασικά χρόνια μέχρι και την εποχή μας θεωρούνται ως η τέλεια ενσάρκωση του κινδύνου, η πλέον εμβληματική αποτύπωση της αγριότητας του φυσικού κόσμου, όπου κυριαρχεί η δύναμη και το αίμα ρέει άφθονο. Προσωπικά, εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι από τα πανέμορφα πέτρινα λοντάρια που κοσμούν την κύρια είσοδο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, φρουρή άγρυπνη της αλήθειας και της σοφίας. Ας επιστρέψουμε στον Άγιο Γεράσιμο και στον Ιορδάνη, γιατί η ιστορία τους έχει ακόμη μια ζωηρή λεπτομέρεια. Σε μια σπηλιά που απήχε 2 μέρες δρόμο από το μοναστήρι τους, κοντά στον τόπο γέννησης του Ιησού, στη Βηθλέμ, έζησε για πολλά χρόνια ο Άγιος Ιερώνυμος, αυτός ο επιφανής θεολόγος και μελετητής που μετέφρασε την Αγία Γραφή από τα εβραϊκά και τα ελληνικά στα λατινικά και τιμάται στη Δύση ως προστάτης Άγιος των μεταφραστών. Τα ονόματά τους δεν διαφέρουν και πολύ, οπότε οι προσκυνητές που έρχονται από τη Δύση προφανώς συνέδεσαν τον Ιερώνυμο με τη γνωστή ιστορία του Αγίου Γερασίμου. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ο Ιερώνυμος φημιζόταν για την καυστικότητά του και ότι ορισμένες επιστολές του ήταν αιχμηρές σαν δόντια λιονταριού, δεν μας εκπλήσει σε τελική ανάλυση που το λιοντάρι φιγουράρει και στις δικές του αγιογραφίες. Σπάνια να βρεθεί εικόνα του από την οποία να απουσιάζει. Οι αφηγήσεις που επισκοπήσαμε με τον άνθρωπο να συναντά το θηρίο αποτελούν παραβολές για το πώς η εχθρότητα μεταστρέφεται σε φιλία. Κάθε ειρηνοποιός του μέλλοντος καλά θα έκανε να κρεμάσει στο σπίτι του την εικόνα τουλάχιστον ενός Αγίου, και αν τυχόν του λείπει το θάρρος και ζητεί κάπως να εμπνευστεί, ας προστρέξει στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Στη μάχη του με τον Δράκοντα θα βρει αυτό που χρειάζεται.

εισβολέας της μιας στιγμής, μεταμορφωτής ολόκληρης ζωής, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από μόνη της η βούλησή μας δεν αρκεί για να γίνουμε φίλοι με τους εχθρούς μας και για να κάνουμε επιλογές που δεν τις κατευθύνει η εχθρότητα. Πρωτίστως, χρειάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μιλούμε για χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν ο Θεός γίνεται μέρος της συνειδητής ζωής μας και τη μεταμορφώνει. Βέβαια, ο εαυτός μας θέτει εμπόδια που συχνά φαντάζουν ανυπέρβλητα. Υπάρχει μέσα μας ένα κατεστημένο της πλήξης, μα και αδιαφορία, προκατάληψη, θυμός, μίσος. Εν τούτης, ο άνεμος της χάριτος μπορεί σε μια στιγμή να γκρεμίσει όλα τούτα τα τείχη, τα ακλόνητα και αδιαπέραστα, ώστε ποια είναι η στιγμή της χάριτος? Είναι η στιγμή που βλέπουμε ένα πρόσωπο υπό τέτοιο άρρητο φως, ώστε συνειδητοποιούμε πως μέχρι τότε ήμασταν τυφλοί. Όχι ότι δεν βλέπαμε καθόλου, απλώς η οπτική μας ήταν τόσο ρηχή, ώστε δεν μας επέτρεπε να έχουμε επίγνωση της παρουσίας του Θεού στο διπλανό μας. Ο διπλανός μας ήταν περισσότερο πράγμα παρά πρόσωπο. Δίχως εξαίρεση, αυτές οι στιγμές της εισβολής του Θεού στη ζωή μας αλλάζουν, αφού στο εξής βιώνουμε μια άφατη χαρά και ζούμε ουσιαστικά ελεύθεροι, ακόμα και αν βρεθούμε κλεισμένοι στους τέσσερις τείχους μιας φυλακής. Γιατί πλέον γνωρίζουμε πως ο Γάλλος συγγραφέας Λεόν Μπλοή έχει κάθε δίκιο να γράφει πως η χαρά είναι το πιο αλάθητο σημάδι της παρουσίας του Θεού. Αισθάνομαι ότι είναι επίγουσα ανάγκη η επιστροφή στο στοχασμό των πλέον στοιχειωδών και συνάμα θεμελιωδών ζητημάτων. Το κατάλαβα όταν βρέθηκα να διδάσκω για ένα εξάμηνο θεολογία στους πρωτοετής σπουδαστές του κολεγίου New Rochelle, κοντά στη Νέα Υόρκη. Παρότι σχεδόν όλοι είχαν φοιτήσει σε καθολικά λύκεια, έμπαιναν πλέον για τα καλά στη φάση της αμφισβήτησης. Οι περισσότεροι αμφισβητούσαν την ύπαρξη του Θεού, ή τουλάχιστον την ύπαρξη ενός Θεού που τους νοιάζεται προσωπικά και τους γνωρίζει με το όνομά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα έγραψα στον πίνακα την παραπάνω πρόταση του Λεόν Μπλοή και τους ζήτησα να καταγράψουν στο χαρτί μια προσωπική εμπειρία χαράς, εμπειρία που μπορεί στα αλήθεια να υπήρξε μυστική συνάντηση με το Θεό, έστω και αν εκείνη την ώρα δεν το αντιλήφθηκαν. Επισήμανα επίσης ότι ο Θεός δεν μπαίνει στη ζωή μας φορώντας μια κονκάρδα και γράφει «Γεια, είναι ο Θεός». Μας συναντά ανώνυμα, σιωπηλά και διακριτικά. Μας κάνει έκπληξη τέτοια που ούτε την περιμέναμε ούτε τη φανταζόμασταν. Και μας βρίσκει παντού, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο ζωολογικό κήπο, στο σούπερ μάρκετ ή στο μετρό. Και αυτές οι μυστικές συναντήσεις δεν είναι ασυνήθιστες, προσέθεσα. Εμείς δεν υποψιαζόμαστε το περιεχόμενό τους. Εκ των υστέρων υποτιμούμε τη σημασία τους και τις αρχιοθετούμε στο ίδιο τσουβάλι της μνήμης μας που προορίζεται για την αποθήκευση ενιγμάτων και μικρομυστηρίων, γενικά όλων των παραστάσεων που δεν χωρούν στο στενό κοστούμι της καθημερινής ζωής και των συνηθισμένων κατηγοριοποιήσεων. Πώς θα ήταν για μας τα πράγματα αν αποφασίζαμε να τις εξερευνήσουμε πιο συστηματικά, να τις κάνουμε φύλο και φτερό και να ξετρυπώσουμε στοιχεία για το ποιοι είμαστε και το πώς μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε στη ζωή μας? Οι εργασίες που έλαβα ήταν πολύ συγκινητικές. Πολύ αργότερα έμαθα ότι για ορισμένους αυτή η άσκηση ήταν μια αποφασιστική καμπή, ώστε να συνεχίσουν και ως ενήλικες να βαδίζουν στην οδό της πίστης. Μια παρόμοια εμπειρία έζησε και η γυναίκα μου, η Νάνση. Τώρα μας στη στάση του λεωφορείου, όπως της αρέσει να το αποκαλεί που και που, συνέβη στα 16 της χρόνια όταν πήγαινε στο Λύκειο. Χρησιμοποιώ τη λέξη όραμα γιατί πιστεύω ειλικρινά πως ο Θεός επέτρεψε αυτή την εμπειρία για κάποιο λόγο, πως επρόκειτο για μια υπερφυσική παρέμβαση που σκοπό είχε να πλατείνει τον ορίζοντα της σκέψης μου. Όλα έγιναν ένα ζεστό, όμορφο, ανοιξιάτικο απόγευμα. Γυρνούσαμε το σχολικό στο σπίτι. Η στάση μου ήταν η τελευταία. Με το που με άφησε στο γνωστό σημείο, στη διασταύρωση μιας συνηθισμένης γειτονιάς, στα προάστια του Νιου Τζέρσεϊ, ένιωσα κάτι παράξενο. Είχα την αίσθηση πως όλος ο κόσμος ήταν μια σφαίρα που γυρνούσε και πως εγώ βρισκόμουν πάνω της. Έμεινα ακίνητη και αισθάνθηκα τη σταθερή κυκλική κίνηση του κόσμου. Όλο και επαναλαμβανόταν. Βρισκόμουν στο ψηλότερο σημείο της σφαίρας, ας πούμε στο βόρειο πόλο της, και ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω από τον άξονά μου. Η εμπειρία ήταν τόσο ρεαλιστική που χρειάστηκε να κρατηθώ για να μην πέσω κάτω. Σιγά σιγά άρχισα να στρίβω και να διακρίνω ό,τι ήταν ορατό από τη θέση μου.
Είδα τα τέσσερα γωνιακά σπίτια της διασταύρωσης, τα ψηλά πεύκα στις αυλές τους, τα γραμματοκιβώτια. Συνειδητοποίησα τότε ότι κανείς όλη τη γη, ούτε οι διάσημοι, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε οι Beatles, ούτε οι δισεκατομμυριούχοι, κανείς άλλος δεν μπορούσε να διακρίνει όσο εγώ από το μεγάλο μου ύψος. Χωρίς να βλέπω κάτι το ολότελα εντυπωσιακό, γνώριζα μέσα μου πως επρόκειται για μια απολύτως μοναδική εμπειρία. Θυμάμαι που γυρνώντας σπίτι έτρεξα στη μαμά μου και της είπα: «Μαμά, μόλις πριν λίγο ένιωσα λες και ήμουν ο δικός μου βόρειος πόλος». Στην ηλικία εκείνη αυτά καταλάβαινα. Αργότερα, και όσο τα χρόνια περνούσαν, το γεγονός αυτό γινόταν μια πηγή κατανόησης του εαυτού μου, των συνανθρώπων μου, του ίδιου του Θεού. Θα μπορούσα να πω πως είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί. Ένα αληθινό δώρο του Θεού που αντιλήφθηκε ότι χρειαζόμουν επιγόντως ένα γενναίο ταρακούνημα. Με το καιρό δεν αποκλείεται να το υποτίμησα λιγάκι, σαν απλώς παράξενο και εφηβικό νηροπόλημα, μέχρι που διάβασα ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με την ίδια εμπειρία. Είναι το ίδιο με τις εξετάσεις. Βλέπεις τον ύπνο σου πως αποτυγχάνεις και νομίζεις πως είσαι ο μόνος, μέχρι να μάθεις πως συμβαίνει και σε άλλους. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όραμα είχε και συνέχεια. Χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο τρίμηνης εκπαιδευτικής άδειας που είχα λάβει, μείναμε για ένα διάστημα στο Οικουμενικό Ινστιτούτο μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλέμ. Στο όρο Σταβόρ, τόπο της μεταμορφώσεως, το όραμα της Νάνση επαναλήφθηκε. Ανεβήκαμε με το νοικιασμένο μας αυτοκίνητο στην απότομη και στενή ανηφόρα που οδηγούσε στην κορυφή του βουνού. Οι διαστάσεις και η αγιογράφηση του ναού καθηλωτικές, όπως και σε πολλές άλλες εκκλησίες χτισμένες σε άγιους τόπους. Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή μου βρισκόταν στο κέντρο του ναού. Ένα χ σχηματισμένο στο εσωτερικό ενός κύκλου, στο πέτρινο πάτωμα. Στάθηκα ακριβώς στη μέση, στην τομή των δύο γραμμών που σχηματίζουν το χ και βίωσα ξανά το εφηβικό μου όραμα. Άγγιξα πέρα από κάθε αμφιβολία την καθαρή πραγματικότητα. Δεν ήμουν βέβαια, όπως τότε ο Βόρειος Πόλος, ήμουν στον πόλο των πόλων, στον τόπο που ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητές του. Φυσικά το χ αυτό είχε χαραχθεί για να υποδείξει το σημείο της μεταμόρφωσης. Μόλις στάθηκα πάνω του και αισθάνθηκα τη γη να χάνεται από παντού γύρω μου, τα συμπεράσματα που έβγαλα ήταν αδύρυτα. Κατάλαβα ότι ο Θεός είναι το κέντρο του ανθρώπου και ότι οι αμαρτίες μας που μας επιφέρουν τέτοια σύγχυση και πολυδιάσπαση, ώστε σχεδόν ποτέ δεν καταφέρνουμε να είμαστε εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή εκεί που βρίσκεται ο Θεός και ο αληθινός εαυτός μας. Αν αυτό ήταν εφικτό, θα μεταμορφωνόμασταν κι εμείς, θα λάμπαμε σαν τον ήλιο. Στην αυτοβιογραφία του ο Τόμας Μέρτον, που φέρει τον τίτλο «Το επταόροφο βουνό» και αποτελεί το χρονικό της μεταστροφής του στο χριστιανισμό, παρατίθενται ποικίλα συναφή περιστατικά. Ας δούμε λοιπόν πώς κατέκλυσε και εκείνον η αλήθεια και η παρουσία του Θεού. 18 χρονών ταξιδεύει στη Ρώμη και λίγες μέρες μετά έχει κιόλας μπουχτίσει με τα περιώνυμα αξιοθέατα και μνημεία που προβάλλουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ο δρόμος που τον βγάζει στις αρχαιότερες εκκλησίες της πόλης, εκεί όπου μπορούσε κανείς να θαυμάσει πολλά από τα επιτεύγματα της χριστιανοσύνης της πρώτης χιλιετίας στην τέχνη του ψηφιδωτού. «Τα βυζαντινά ψηφιδωτά με μάγεψαν», γράφει. «Σε τέτοιο βαθμό που επισκέφτηκα ξανά και ξανά όλες τις εκκλησίες όπου μπορούσα να τα δω. Χωρίς να γνωρίζω το παραμικρό σχετικά, είχα ήδη γίνει προσκυνητής». Οι εικόνες που μαγνήτησαν τον Μέρτον ήταν τα ανοιχτά παράθυρα, μέσα από τα οποία μπόρεσε να διακρίνει το βλέμμα του Χριστού. Ήταν η πρώτη του γεύση τη χριστιανική ζωή, αφού, όπως γράφει ο ίδιος, τότε άρχισα να μαθαίνω για αυτό το πρόσωπο που οι άνθρωποι ονομάζουν Χριστό. Παρότι νεφελώδης, αυτή η πρώτη γνώση μου για εκείνον ήταν αληθής. Η εικόνα που έχω για τον Χριστό διαμορφώθηκε στη Ρώμη. Εκεί είδα για πρώτη φορά αυτόν που τώρα διακονώ ως Θεό και Βασιλιά μου. Αυτόν που μου χάρισε και κατευθύνει τη ζωή μου. Είναι ο Χριστός της Αποκάλυψης, των μαρτύρων, των πατέρων. Είναι ο Χριστός του Αγίου Ιωάννη και του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιερονύμου, των πατέρων της ερήμου και όλων των πατέρων μαζί. Είναι ο Χριστός Θεός, ο Χριστός Βασιλεύς.

Ο Μέρτον, αφού ακολούθησε μια πολυδαίδαλη διαδρομή στη ζωή του, εντάχθηκε τελικά στην εκκλησία και αρκετά χρόνια αργότερα έγινε μοναχός. Μια εικοσαετία σχεδόν αφού του έλαβε το μοναχικό σχήμα, η δυνατή εμπειρία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού στους διπλανούς μας, σε όσους ο Μέρτον θα αντιμετώπιζε σε άλλη περίπτωση ως ανώνυμος αγνώστος, έμελε να δώσει νέα όθηση στη ζωή του. Η ιστορία έχει ως εξής. Μια μέρα βρέθηκε στο κέντρο της Λουισβίλ, της πιο κοντινής πόλης του μοναστήρι του, και περίμενε σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς. Ας του δώσουμε το λόγο. Στη γωνία της Forth με τη Walnut, εκεί που χτυπάει η καρδιά του εμπορίου, με διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης η εξής απρόσμενη συνειδητοποίηση. Τους αγαπούσα όλους γύρω μου. Ήμουν δικός τους και ήταν δική μου. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ξένοι ο ένας με τον άλλον, ακόμη και αν δεν γνωριζόμαστε καθόλου. Αισθάνθηκα πως ξυπνώ από το λίθαργο της αποστασιοποίησης, της ψευδοαπομόνωσης, σε έναν ξεχωριστό κόσμο όπου βασιλεύει η απάρνηση των εγκοσμίων και η υποτιθέμενη αγιότητα. Μόνο στη φαντασία μας υπάρχει μια τέτοια ζωή που διατηρεί την αγιότητα της ερήμην των άλλων και σε ασφαλή απόσταση από αυτούς. Γι' αυτό, ανακουφισμένος που ελευθερώθηκα από το ζυγό της απατηλής και υπερέχουσας διαφορετικότητάς μου, το χάρηκα τόσο πολύ που κόντεψα να ξεσπάσω σε τρενταχτά γέλια. Εξάλλου, είναι υπέροχο να είσαι άνθρωπος και ας είμαστε συχνότατα ταγμένοι σε παραλογισμούς ή επιρρεπείς σε τραγικά λάθη. Εδώ ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και δοξάστηκε. Ώστε είμαστε άνθρωποι. Διαπίστωση προφανής που στο άκουσμά της θα έπρεπε να πετάμε από τη χαρά μας, λες και κερδίσαμε το πρώτο λαχείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τρόπος να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι στο βάδισμά τους λάμπουν σαν τον ήλιο και ότι δεν υπάρχουν ξένοι. Μακάρι πάντα να βλέπαμε ο ένας τον άλλον όπως τα αλήθεια είναι. Δεν θα υπήρχε ούτε πόλεμος, ούτε μίσος, ούτε αγριότητα, ούτε απληστία. Μια δυσκολία μονάχα θα ενέκυπτε, ότι θα γονατίζαμε και θα προσκυνούσαμε ο ένας τον άλλον. Η πύλη του παραδείσου βρίσκεται παντού. Την πιο ανύποπτη στιγμή, στο πιο απίθανο μέρος, περιμένοντας να πρασινίσει το φανάρι, τα μάτια του Μέρτον άνοιξαν. Η αλήθεια αυτή που κανονικά θα δυσκολευόμασταν να δεχτούμε ήταν μπροστά του. Ναι, ο καθένας μας είναι όντως εικόνα του Θεού. Δεν πρόκειται για παραμύθι ή ευσεβή μας πόθο, αλλά για πραγματικότητα απτή, τόσο απτή όσο και το χώμα που πατάμε. Όσο και αν τσαλαπατήσουν έναν άνθρωπο οι δοκιμασίες της ζωής ή οι ολέθριες επιλογές του, η σπίθα του θείου μέσα του δεν έχει σβήσει και δεν θα μπορούσε ποτέ να σβήσει τελείως. Για τον Μέρτον, μια στιγμή χάριτος ήταν αρκετή για να δει με τα μάτια του Θεού τους ανθρώπους που τον περιέβαλαν και να δοκιμάσει την άμετρη αγάπη του για τον καθένα μας. Όταν η χάρη του Θεού διαπερνά τη ζωή μας, ο αντίκτυπος είναι κάθε φορά ξεχωριστός. Στην περίπτωση που μόλις είδαμε, ο Μέρτον βοηθήθηκε να αντιληφθεί διαφορετικά τη μοναστική του κλίση. Κατάλαβε ότι η ζωή σε μια θρησκευτική κοινότητα, όσο και αν αυτή είναι απομονωμένη γεωγραφικά, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται απόδραση από τον κόσμο. Αντίθετα, συνιστά αποφασιστική συμμετοχή στους αγώνες και τους πόνους του κόσμου. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίστηκε στην αλληλογραφία και στα γραπτά του, όπου πλέον άρχισε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούσαν τον πόλεμο, την ειρήνη ή τις αρετές που θα έπρεπε να καλλιεργήσει ο εκολαπτόμενος ειρηνοποιός, βάζοντας βέβαια πρώτη-πρώτη την εσπλαχνία. Αυτό που συνέβη στον Μέρτον σε εκείνη τη διασταύρωση, η οποία σημειωτέων φέρει έκτοτε το όνομά του, περιγράφεται με διαφορετικό τρόπο σε μια εβραϊκή ιστορία. Ο Ραβίνος ρωτά τους μαθητές του, ποια είναι η στιγμή που μπορούμε να καταλάβουμε ότι η νύχτα πέρασε και ξεκίνησε η μέρα? Μήπως όταν το φως φτάνει για να ξεχωρίσουμε ένα πρόβατο από ένα σκύλο? Πρότεινε ένας μαθητής. Όχι, λάθος απάντησε. Μήπως όταν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη σικιά από την ελιά? Πρότεινε ένας άλλος. Όχι, ούτε τώρα το βρήκατε. Πότε είναι λοιπόν? Ρώτησαν με μια φωνή τα παιδιά. Είναι η στιγμή που κοιτάς ένα πρόσωπο που ποτέ πριν δεν είχες δει και αναγνωρίζεις αυτόν τον άγνωστο, τον αδελφό ή την αδελφή σου. Μέχρι τότε, όσον και αφέγγει ο ήλιος, νύχτα είναι ακόμη. Ας το παραδεχτούμε λοιπόν. Για τους περισσότερους ανάμεσά μας, ακόμη είναι νύχτα. Διότι αντί να βλέπουμε τα αδέλφια μας, εμείς βλέπουμε ταμπέλες. Μαύροι, άσπροι, άντρες, γυναίκες, ετεροφιλόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί.
Με βάση αυτά τα δίπολα, μαθαίνουμε ποιο να καλοδεχτούμε και ποιο να κρατήσουμε σε απόσταση. Ποιο να αναστούμε και ποιο να αγνοήσουμε. Γινόμαστε ελολίγης, στρατευμένοι πολίτες της νύχτας. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και ποιμένες ήσανε τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτές και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβο μέγα. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε. Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράρ μεγάλην ή της έστε παντή το λαό. Στην αφήγηση της γεννήσεως ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το «μη φοβήστε» του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμα διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά για αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλέμ. Στην Αγία Γραφή διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος του Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και χαλουχούνται στο φόβο του Θεού. Στο δέος που μας κυριεύει, όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και οι Ιησούς. Πρόκειται για το φόβο που μας κάνει να κοφεύουμε στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμα τυφλοί, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας. Και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί ως αδέλφια και αδελφές μας. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Αγία προ της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσε. Επί είδωτο τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπαν εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ή κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και εμή. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως. Εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δίτου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγει. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επ' εμή, και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών, και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, δασάς εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, η δέσια με τρίτο εσφλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με παπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος,
Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών. Ων ητίμασας της αγαπώσισε, Κύριε, ενείς δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν, και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν, και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην, την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκλημα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσα εις ελθύν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε εμού ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονών προσέρχομες, Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητα, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέομαι σου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα,
και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου και εις τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξίωσόν με και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παλαχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέθηκας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας. Ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπες. Ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε. Νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι, και πάσες μου τες αισθήσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου, και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, εις μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη, και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύ δε λήξη λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε.
πλήνων με τις δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμη. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλα θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέσου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων μου την σάρκα πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γω την χάνω. Αληθείς ολό και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου

Ιας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς ύπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, εις εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει, των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώς. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενος. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλο, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάσισε, πνεύματος θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλους, την λόγχη, των θάνατων νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου, τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορο αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια, τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενός σου, ως την πόρνην και την εμόρου, ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σούς αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο,

Εγώ δε ο ελεϊνός, όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με, ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσε, και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Συ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν, τον αχράντο σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με χιλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτα. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον νηφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας η δώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε πέθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Εάν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με το Πανηγυρίζων Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας για την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κύριου Χρυσοστόμου.
4: Βασιλεύσε, φρονθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό ότι είναι φράγιστο, αλλά λούντον άδικα. Εν τη όρθρη είσαι μελέτων είσαι ότι εγεννήθη εις βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου πίνον το ούσου εις την δέησή μου ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ουσί άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβοντες εν τάφων ου και μνήστης έτηκε αυτοί εκ της χειρός ο απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επιγαγές επεμέ. Εμπάκρυναν στους αστούς μου απ' εμού έθετο με ευδέλυγμα εαυτής παρεδόθην και ου και εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέραν διαπέτασα προς τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια η ιατρή αναστή και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κυρίε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε η να την Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπον σου επενού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήρθον εοργέ σου οι φοβερισμοί σου εξ εξετάραξαν. Εκύκλωσαν έως η Ιδωρό όλη την ημέρα περιέσχουν άμα εμάκρυνες από το μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και διεπιλανθάνου πάσας τα σε τοποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάσας τα σε νομία σου των ιόμενων πάσας τα στνώσου σου των λυτρούμενων εκφοράς τη ζωή σου των στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινίστησε Θεός αε του ινότη σου, ποιόν ελεήμος εινάς ο Κυρίος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος οργίστησε Θεούδε εις τον αιώνα αμηνή. Ού κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους προβλημένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών εμάκνεν θυμών τα σανομία ημών. Καθώς η κτηρή πατηρίου σοκτήρισε Κυρίως τους προβλημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτός η άνθρωση του ακρού το εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσεται επί των τόπων αυτού το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους προβλημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ίσχυοι ποιούνται στον λόγον αυτού του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάς της έργης σου εν ποιήμας των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον μου Κυρία εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρισόν μη Κυρίω τον ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των νεκρών μου Κυρίε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία είναι και εν το νοματός Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κνύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον

εν του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, διελθέσον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων

0: Σεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και έρευλο χρήστημον στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Ιερού προσκυνήματος του, της κόμης και επαρχίας ταύτης πάντων.

0: Περκουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κύριου Δεϊθώνε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπανθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθώνεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

εγώ.

Amen.

Ανυμνούμενη πίστη και προσκυνούμεσαι, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αχαίρου.

φύλαξαν μας ο Θεός και συχάνητη. Της Παναγίας Αρχάντου ευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων υπονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι φλόγητες σου το όνομα και δεν δόξαστες η βασιλεία.

Service.

Κύριος εκνετών έστειν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής ειρήν ημίν, το ηθέντεσε και εφοδικαινόμενη εδώ του πνεύμα θεωρεί και είπεν αυτής, τι δε ταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνσεν τες καρδίες ημών, είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ ημί, συναφήσατε με και είδετε, ότι πνεύμα σάρκα και ως θέα ουκέχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξαν αυτοί τα σχήρας και τους πόδας, έτσι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων, είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε. Ιδέα πέδωκαν αυτό οι θείος οκτού μέρος και από μέλησί

αιτιών συνειμήν, ότι δίκαιος είναι πάντα τα και γραμμένα εν τον νόμο Μωσέως, και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν, του συνιένε τα γραφάς, και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτεν και ούτω έδιπα.

αποστέλλω την Ευαγγελία του Πατρός μου εφ' ημάς, ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ.

απ' αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.

Επανάστασιν Χριστού Θεός άμην προσκυνήσουμε άγιον Κύριον Ιησού τον μόνον αναμάρτητον των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιλούμεν και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντε εσύ πιστή προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίφθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλες ελ.

προστασίες των τίμιων εκούραν δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προθήκου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων,

μάρτυρος Προκοπίου, του Αγίου Ενδόξεω μάρτυρος Βαβίλα, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέκτων, βασιλέων Κωνσταντίνου και της Μητρός αυτού Ελένης των Ιησού Αποστόλων,

Αγίας εν δόξου, Βερονίκης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Μιχαή του Μαλαιίνου και Παϊσίου του Αγιορείτου, όν και την ίν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελεκύριε, επάκουσον ημών των

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός και εσύ χάρητη. Της Παναγίας ακράντητε, ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθον. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος και δι' αγάπης λάμψας, όσοι επαΐσιε μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης, των πιστών, κυραγωγός προσβίων Άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, διό κράζομεν χέρις Πάτερ παγκόσμιε. Άγγελοι διηπόρουν, πως εν σώματιών, Πάτερ, εις ουρανούς δι' αγάπης ανέβης, κατεύθεν θείας αγάπης πληστής, την γην το φωτί της αγάπης ουράνουσας. Ημείς δε σε θαυμάζοντες πανευλαβώς βοόμενση τα αυτή αυτά. Χαίρε ο μίστης της ησυχίας, χαίρε δοχείων αγάπης θείας, χαίρε ο αγγέλων άρτων δεξάμενος, χαίρε ο Αγίους υποδεξάμενος, χαίρε ότι των θεάνθρωπων ηξιώθης κατηδίν, χαίρε ότι της θεόπαιδος εθεάσω την μορφήν, χαίρε ο ευσυμπάθητος υπερπάντων ευχέτης, χαίρε ο παντός του κόσμου αφανής ευεργέτης, χαίρε ορθοδοξίας υπέρμαχος άριστος, χαίρε κακοδοξίας αντίπαλος κράτιστος, χαίρε του όρους άθο η έγλη, χαίρε μονής θεολόγου η σκέπη, χαίρις Πάτερ παγκόσμιε

εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπανθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σύγκαλοι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Προς τον Άδειν Σωτήρ μου συγκαταβεύηκας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος του θανέτας, ως κτίστη συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, διό πάντες ή κράζουμεν σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Ακούσασε γυναίκες του αγγέλου τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενε και σύντρομη την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήκησεν αυτές λέγον το χαίρετε, θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμι. Σπουδάσετε ουν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη Γαλιλαία του κηρύξε, διό πάντες σύ κράζομεν σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλαιϊνού, ως εχρημάτισε πατήρ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του εν το Άθο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπίωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της Συνοδείας αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εν το Σύγματι. Τη αυτή ημέρα η Αγία Βερονίκη, η Αιμορροούσα, η Νιάσατο ο Χριστός εν ειρήνη τελειούτε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειοθέτος κατά το χιλιοστόν ενακοσιοστόν εν εικοστόν τέταρτον έτος. Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμμένους εκούφησεν πόνον, ηνωμένος γαρ το Θεό δι' αγάπης, παραμυθίστε πάντας ήλυφεν χάριν, δωδεκάτη Παΐσιος ανέσπερον αυγήν είδε. Τες των Αγίων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστώτης, αγαθοσύνη.

Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει τη θεραπεία ενός παραλυτικού, ο οποίος ευρίσκεται, όπως ήταν αναμενόμενο, πεσμένος πάνω σε ένα κρεβάτι. Το ιδιαίτερο αυτού του θαύματος είναι ότι το προκάλεσαν οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν την απόφαση να σηκώσουν το κρεβάτι με τον παραλυτικό και να τον φέρουν ενώπιον του Χριστού. Άλλοι στη θέση τους θα το θεωρούσαν αυτό αδικαιολόγητο, απίθανο, αδύνατο, και οι ευγενέστεροι ενδεχομένως να εξέφραζαν τη λύπη τους λέγοντας προς τον αναξιοπαθούντα ότι καλόν θα ήταν να ερχόσουν μαζί μας, αναξιοπαθούντα ότι καλόν θα ήταν να ερχόσουν μαζί μας.

και ανέλαβαν αυτήν την ταλαιπωρία να σηκώσουν το κρεβάτι με τον παράλυτο, να κάνουν κόπο και να έλθουν ενώπιον του Χριστού. Και λέει ο Ευαγγελιστής που καταγράφει το γεγονός, ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνον αφέονται εσύ αμαρτία και άρων σου τον κράβατον και είπαγε στον οίκον σου. Άλλες φορές πριν κάνει ο Χριστός το θαύμα ρωτούσε τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω αυτό? Τώρα δεν ρωτάει κανέναν. Ξέρει όμως, γιατί είναι καρδιογνώστης και παντογνώστης, και υπογραμμίζει την πίστη των άλλων, αυτών που σήκωσαν το κρεβάτι και έφεραν τον παραλυτικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο καθένας από μας με την πίστη του, εάν βεβαίως την διαθέτει, και με την αγάπη του, εάν είναι ειλικρινής και όχι επιφανειακή και ψεύτικη, μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά μπορεί να ωφελήσει και τους άλλους ανθρώπους. Και είναι πολύ σπουδαίο να θυμόμαστε ότι αντί να προσπερνούμε τους συνανθρώπους μας με εγωισμό, με υπερηφάνεια και αδιαφορία, χρειάζεται να μιμηθούμε αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν τον κόπον της αγάπης. Γιατί η αγάπη εκφράζεται με έργα και τα έργα συνεπάγονται και πόνους και κόπους και ιδρώτες και θυσίες. Παράλληλα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας δίνει μία προτροπή. Και τι μας λέει? Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Δηλαδή, έχετε καθήκον να σηκώνετε όχι μόνο το δικό σας το βάρος, αλλά να σηκώνετε και τα βάρη των άλλων ανθρώπων που είναι δίπλα σας. Των συζύγων, των παιδιών, των συγγενών, των γειτόνων, των συνεργατών, των φίλων, των εχθρών, όλων των ανθρώπων. Να σηκώνουμε το βάρος. Εμείς συνήθως δεν είμαστε ικανοί να σηκώσουμε το βάρος. Ή μάλλον να το πω σωστότερα, δεν θέλουμε να σηκώσουμε το βάρος. Γιατί όποιος θέλει, αυτός το μπορεί. Γιατί το επιχειρεί όχι μόνος του, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος είναι εκείνος που εβάστασε στους ώμους του τις αμαρτίες και τα βάρη όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Έτσι λυτρωθήκαμε εμείς, έτσι ξαναμπήκαμε στον Παράδεισο, γιατί ο Υιός του Θεού, ο Χριστός μας, ανέλαβε αναμάρτητος εκείνος,

να σηκώσει τις αμαρτίες, είναι όπως ψάλλουμε ο αίρον της αμαρτίας όλου του κόσμου. Και έγινε έτσι όχι μόνο ο ευεργέτης μας, αλλά και το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εμείς συνήθως αποκάμουμε, τα παρατάμε με την πρώτη και τι λέμε, δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο. Και μερικές φορές γινόμαστε και πιο συγκεκριμένοι, δεν τον αντέχω σου λέω, δεν την αντέχω. Πράγμα που σημαίνει ότι προτιμώ να βρίσκομαι κάπου που δεν θα βλέπω αυτά τα ανεπιθύμητα πρόσωπα που μου φέρνουν βάρος που δεν μπορώ να το σηκώσω, που δεν θέλω να το σηκώσω. Είναι μια από τις πολλές αιτίες των διαζυγίων. Έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία, ευλογούνται, έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους υποσχέσεις και όρκους ότι θα είναι για πάντα μαζί και μετά από λίγο καιρό λένε δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Γιατί? Μήπως νόμισες ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι μία άνεση? Όχι. Και γι' αυτό την ώρα που χορεύουμε τον Ισαΐα επικαλούμαστε τους Άγιους μάρτυρες. Τι δουλειά έχουν οι μάρτυρες την ώρα που ευλογείς δυο νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια? Ασφαλώς έχουν, για να πρεσβεύουν, αλλά και για να θυμίζουν ότι η αγάπη, η αληθινή αγάπη, δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια, αλλά είναι θυσία, είναι πόνος, είναι προσφορά. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Μακάρι να μπορούμε μέσα στην οικογένεια ο ένας να βαστάζει το βάρος του άλλου. Στο χώρο της εργασίας να βαστάζουμε το βάρος του συνανθρώπου μας, του συναδέλφου μας. Πράγμα που σημαίνει να είμαστε συμπαθείς, να συμπάσχουμε μαζί του όταν υποφέρει, να χαιρόμαστε μαζί του όταν εκείνος χαίρεται και να ανεχόμαστε τα ελαττώματά του, τις ελλείψεις του, ενθυμούμενοι ότι και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, αλλά έχουμε την ανάγκη κάποιος να βρεθεί να μας κατανοήσει, κάποιος να βρεθεί να μας βοηθήσει. Έτσι έζησαν οι Άγιοι, έτσι έζησαν και όσοι ως Ιωάννης, τον οποίον ήλθατε από όλα τα σημεία του κόσμου να προσκυνήσετε, εβάστασε με πνεύμα θυσίας πρώτα την πίστη μέσα στην καρδιά του. Και ακόμη εβάστασε και την μανία των αλλοδόξων, οι οποίοι τον κακομεταχειρίστηκαν γιατί έβλεπαν και ήξεραν ότι είναι ένας δούλος. Και δούλος εκείνη την εποχή σημαίνει τίποτα, ένα μηδενικό που μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να δώσεις λόγο σε κανένα. Και υπέμεινε ο Άγιος
και τις διώξεις και τα μαρτύρια και τους πόνους και τις κακουχίες για την αγάπη του Χριστού. Έζησε μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα και υπέμεινε και ευάστασε και τις ύβρις των αλλοπίστων και τα πικρόχολα λόγια και τα φοβερά σχόλια. Τα ευάστασε. Δεν αποτείναξε από πάνω του το σταυρό, ούτε του Χριστού, ούτε των συνανθρώπων του. Δεν είπε, δεν μπορώ άλλο να ζω μέσα στα ζώα. Τι μου ζητάνε, να αρνηθώ το Χριστό. Θα το κάνω για να ζήσω ελεύθερος. Θα το κάνω γιατί αυτό επιβάλλει η λογική. Και θα είχε να πει στον εαυτό του, και ποιος άλλος στη θέση μου δεν θα έκανε το ίδιο. Δεν έψαξε όμως να βρει δικαιολογίες και προφάσεις. Δεν του χρειάστηκαν, γιατί ακριβώς είχε αυτή τη δύναμη της αγάπης, αυτή τη δύναμη της πίστεως, με την έννοια της αφοσιώσεως στο Θεό, όχι μόνο της υπάρξεως, και γιατί είχε μέσα στην καρδιά του ταπείνωση. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Είδατε πόσο τον εδόξασε ο Θεός? Είδατε πόσο τον εδόξασε? Ξεκινάει ο κόσμος από όλα τα σημεία της γης να έρθει να προσκυνήσει ένα δούλο. Ένα δούλο, ο οποίος όμως είναι δοξασμένος από τον Θεό. Τον κράτησε ακέραιο και μετά το θάνατό του. Τον έβγαλε αλόβητο μέσα από τον τάφο. Του δώσε χάρη, ευωδία και θαυματουργική δύναμη να ακούει και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανθρώπων. Και αυτός που έζησε όλη του τη ζωή μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα, μέσα σε αυτήν την ανυπόφορη δυσοσμία, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή που να μην είναι πλημμυρισμένο το λείψανό του με ευωδιαστά λουλούδια που φέρνουν οι πιστοί χριστιανοί, και να είναι γεμάτος από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λιτανεύεται εδώ στο Προκόπη την ημέρα της μνήμης του, να βρέχει τριαντάφυλλα. Ναι, γιατί οι χριστιανοί κάτοικοι μαδάνε όλα τα τριαντάφυλλα από τον κήπο τους και πάνω από τα μπαλκόνια, και στρώνουν και το δρόμο από όπου περάσει ο Άγιος για να τον τιμήσουν αυτόν

ανέτεινε το ίδιο και συνήθιζα και η θαυμάντα της αυτότητας του σύνδε. Εξελέφθηκε ο άνθρωπος εκ του έργου αυτού και στην εργασία να αφού έως εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα του Κύριου, πάντα εν σοφία εκεί. Επληρώθη η γη της φύσεώς, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορο, εκεί ερχεθά, ον ούτε στην αριθμό ζώων η πράγματα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, γράφον ούτως τον έπλον της επέσης αυτή, πάντα προς έπρος οπότε την στρόφη να τον εισέφερον τόντο προτή, συλλέξησιν, ανοίξαν τόπο την πύρα, τα σύμπαντα πλησίσονται χρυσότητα, αποστρέφοντος δε στο πρόσωπον ταραπούσονται, αντανενείς το πνεύμα αυτόν και εκλήψηση και εις τον χούν αυτόν επιστρέψηση. Εξαποφελείς το πνεύμα σου και χρυστήκονται και ανακαινείς το πρόσωπον τη γη. Τι το ειδόξε Κυρίου του Θεόνου, εφραγκίστε Κύριος επί της έντης αυτού, που επιβλέπουν την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αυτόμενος των ωραίων και καθνίζων, άσε το Κυρίον της ζωήν, καλό το Θεόνου έως του πάντου. Η δυνθία του Αγιαλωτήρα Βοδέου Φραντίκο με το Κυρίο εκλείπει αναμαρτωλία από τον γης και αν μες την υπάρχουν αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο ο ίδιος έργο εμδύσιν αυτού έθνος πότος και γένετο νύχ όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κυρίε πάντα εν σοφία ετήσας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κυρίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ερχόντες επί την ηλίου Δύση, ειδώντες φώσεις καρινών ημιούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συνείς τες φωνές εσίες, η έθεου ζωήν ο

πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ιδεώμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, και εσπέρα τα άφια να μαρτύρεις τη λαχτήνη ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εκ ημάς καθά περιλυπήσαμεν εκ εισέ. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δεύτερα σύνθησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τα έργα των θυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ίνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πνεύματα της Εκκλησίας, πρωινών των σάλων των αμετρήτων πειρασμών, ρίσε κινδύνων και περιστάσεων, τους φώτους εγερέροντας και σου τη σκέπη προς

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριο σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάξος προσευχής μου, ενώψε τη δέησή μου και αληθεία σου, Ισάξο με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ούλη και οφείσαι τον όποιόν σου πάσου ζών, ότι κατεδίεξον εκτός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεδεμέ το πνεύμα μου, ενεμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστέψω το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Αθιστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένεγε το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ευρισκομένων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και νήσωτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών δωρητών, πάντων των ευλαβών προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των συνελθόντων και συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων και συγγενών ημών, υγείας και θείας βοηθή.